από την πόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σ' αγώ, κάποιον άγνωστο να βρω.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη η Ρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μανώλης Προνάκης. Σειρά εξαγγελιών για την οικονομία, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους αγρότες και τη στήριξη των οικοκυριών έκανε από το Βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας το κυβερνητικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ. Στο μέτωπο της ακρίβειας προανήγγειλε ισχυρότερους ελέγχους στην αγορά, ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και αυστηρά πρόστιμα για καρτέλ και φαινόμενα κατάχρησης, ενώ έθεσε ως στόχο τη μείωση του συνολικού κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 20% το 2027 και κατά 30% μέχρι το τέλος της τετραετίας, με παράλληλη μείωση του κόστους ενέργειας για αγρότες και επιχειρήσεις. Παράλληλα, μίλησε για σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο και της 13ης σύνταξης, δημιουργία νέου ΕΚΑΣ και μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης για τους συνταξιούχους, ενώ για τους εργαζόμενους δεσμεύτηκε για κατάργηση του 13ωρου και πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας με πλήρεις αποδοχές. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον αγροτικό κόσμο, προτείνοντας Εθνική Τράπεζα Αγροτικής Γης για την αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων εκτάσεων και τη διάθεσή τους σε νέους αγρότες, αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αντλία, αλλαγές στον ΕΛΓΑ, Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης των Υδάτων και αξιόπιστο σύστημα καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων, ενώ τάχθηκε υπέρ της ανασυγκρότησης της κτηνοτροφίας που πλήττεται από τις ζωονόσους. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανακοίνωσε κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%, κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και φορολόγηση με βάση το πραγματικό εισόδημα, ενώ πρότεινε αύξηση του ορίου απαλλαγής από το ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ. Στο μέτωπο της στέγασης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για δημιουργία 40.000 κοινωνικών κατοικιών, αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας και κλειστών ακινήτων, περιορισμού στις βραχυχρόνιες μισθώσεις όπου υπάρχει μεγάλη στεγαστική πίεση και πλαφών στις αυξήσεις των ενοικίων σε συγκεκριμένες περιοχές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε έντονα πολιτικό χαρακτήρα στην ομιλία του, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και ότι τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ ως ένα συνολικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την αύξηση των εισοδημάτων και την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Σε άλλες ειδήσεις, τραγωδία στα Χανιά με θύμα μια 19χρονη κοπέλα που έχασε τη ζωή της στη Χαλέπα. Η νεαρή γυναίκα οδηγούσε τη μοτοσικλέτα της όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε αρχικά σε φωτεινό σηματοδότη και στη συνέχεια στο πεζοδρόμιο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, στο ύψος του αγάλματος του Ηλιάκη. Παρά την άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ, για τη 19χρονη ήταν ήδη αργά. Οικογενειακή τραγωδία στη Μεσαρά, όπου ένας 55χρονος παρέσυρε με το αγροτικό του όχημα και τραυμάτισε θανάσιμα τη μητέρα του. Το περιστατικό έγινε σε χωριό της Δημοτικής Ενότητας Ασημίου, στο Δήμο Γόρτινας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο 55χρονος έκανε όπισθεν και δεν αντιλήφθηκε ότι η 87χρονη μητέρα του βρισκόταν πίσω από το όχημα. Τραγικό περιστατικό στα Σφακιά, όπου μία γυναίκα 61 ετών υπέστη πνιγμό την ώρα που έτρωγε. Στο σπίτι της έφτασε ασθενοφόρο, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο κέντρο υγείας, παρά τις προσπάθειες των γιατρών όμως κατέληξε. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι μεταναστευτικές αφήξεις νότια της Κρήτης, με συνολικά 149 λωδαπούς να έχουν εντοπιστεί και μεταφερθεί τις τελευταίες ώρες σε δύο περιστατικά, ενώ ακόμη 37 εντοπίστηκαν το πρωί του Σαββάτου σε σκάφος νότια-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Ανωδικά κινούνται και στο Ηράκλειο τα ενίκια των φοιτητικών κατοικιών, με τις ζητούμενες τιμές να είναι φέτος αυξημένες κατά 7,2% σε σχέση με πέρυσι. Σε ορίζοντα δεκαετίας, η αύξηση αγγίζει το 120%, γεγονός που αποτυπώνει τη σημαντική επιβάρυνση για τις οικογένειες των φοιτητών. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, για τον Οκτώβριο μετατίθεται ο επόμενος γύρος των επίσημων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στη Ρώμη, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί μέσα στο Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε ο αξιωματούχος του State Department. Στα αθλητικά, όφη κάνοντας εκπληκτική εμφάνιση, νίκησε τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι με 1-0 και έπιασε στην πρώτη θέση τη Super League. Ο Χρήστος Κόντης και οι παίκτες του γνώρισαν την αποθέωση από εκατοντάδες φιλάθλους του όφη κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Στο άλλο χθεσινό παιχνίδι, Ηρακλής και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Η τέταρτη αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα με τα παιχνίδια στις 6 Καλαμάτα Βόλος, στις 7 Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ, στις 9 Κηφισιά Λεβαδιακός και ΠΑΟ Κάρης και στις 9.30 Παναθηναϊκός Πανετολικός. Θα κλείσουμε το δελτίο μας για τις προβλέψεις για τον καιρό. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας μέρα.
0: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σίγα τα λάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβριχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
6: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δανδάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50%.

0: 100% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Hondo Center.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλή σας μέρα. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι μεταναστευτικές ροές από το Τομπρούκ της Λιβύης στην Κρήτη. Λέμβος με 70 αλλοδαπούς εντοπίστηκε νωρίς σήμερα το πρωί ανοιχτά των καλών λιμένων και μεταφέρονται αυτή την ώρα στο λιμάνι από παραπλέον φορτηγό πλοίο. Υπενθυμίζεται ότι άλλα 186 άτομα έφτασαν στο νησί τα προηγούμενα 24 ώρα. 7 δεσμεύσεις που, όπως είπε, θα βελτιώσουν ουσιαστικά τη ζωή του πολίτη, παρουσίασε από το Βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η επιβολή αυστηρών κανόνων στην αγορά, νέο παραγωγικό πρότυπο που δημιουργεί επενδύσεις, θέσεις εργασίας και πραγματική προστιθέμενη αξία, καλύτερη μισθή, ισχυρά εργασιακά δικαιώματα και αξιοπρεπή συντάξεις, δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος, προσιτή στέγη, στήριξη της οικογένειας και μια ολοκληρωμένη απάντηση στο δημογραφικό, αναγέννηση της δημόσιας υγείας και παιδείας, κράτος αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας. Συνολικά 45 σχολικές μονάδες στην Κρήτη αναστέλουν τη λειτουργία τους για το σχολικό έτος 2026-2027. Πρόκειται για 21 νηπιαγωγεία και 24 δημοτικά σχολεία. Τη μεγαλύτερη αναλογία καταγράφει το Ηράκλειο, όπου σε αναστολή τίθενται 22 σχολικές μονάδες, 10 νηπιαγωγεία και 12 δημοτικά. Οι υπόλοιπες 23 κατανέμονται στις περιφερειακές ενότητες Λασιφθίου, Ρεθύμνου και Χανίων. Σε λαϊκή αγρυπνία, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, από σήμερα στις 7.30 το απόγευμα, θα τεθεί η σωρός του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, προκειμένου να πούν το τελευταίο αντίο τόσο οι φίλοι και συγγενείς, αλλά και οι θαυμαστές του. Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο το μεσημέρι στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Τις επόμενες ημέρες, ενδεχομένως και αύριο Δευτέρα, να ληφθεί η οριστική απόφαση για το εάν θα παραταθεί η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας από την 1η Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτης στις 10.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς στο μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
4: Θα συνδεθούμε τώρα με τον Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Σωτήρος, από όπου θα ακούσουμε τη Θεία Λειτουργία.

Αθανασίου και Κυρίλου Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν μύρη, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος και Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυρο.

Κορνηλίου, του Εκατοντάρχου και τη μνήμη πτελούμε και πάντων σου των Αγίων. Οικετεύομαι σε μόνε πολυέλε, Κύριε, επάκουσον ημών.

Εις Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και

όσοι θέλουσιν ευπροσωπήσεν σαρκή, ούτι αναγκάζουσιν ημάς περιτέμνεστε, μόνον η να μην το σταυρό του Χριστού διώκονται. Ουδε γάρι περί τετμημένη αυτήν όμον φυλάσσουσιν,

Και καθώς Μωσής ύψωσε τον όφην εν διερήμου, ούτως υψωθήνε δι τον Υιόν του ανθρώπου, ή να πάσο πιστεύουν εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Ούτω γάρι γάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύουν εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Ουγαρ απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού.

0: την επί φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχω, Κύριε,
0: της Παναγίας

Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομόουσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας αδερφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε εις βασιλείες σου και εις το τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, και εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλίστα διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτης

βασιλεία σου, γεννηθεί το τα θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων. Δώσε μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και μη σε λέγεις ημάς της δεσμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Devo dire che non lo voglio.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλή σας μέρα. Στο Καστελόριζο βρίσκεται και σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συμμετέχει στις επίσημες εκδηλώσεις για τα 83 χρόνια από την απελευθέρωση του Ακριτικού νησιού. Η παρουσία του ολοκληρώνει την τριήμερη περιοδία του στην περιοχή σε μια επίσκεψη με έντονο συμβολισμό και επίδειξη ισχύως απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. 7 δεσμεύσεις που, όπως είπε, θα βελτιώσουν ουσιαστικά τη ζωή του πολίτη, παρουσίασε από το βήμα της ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η επιβολή αυστηρών κανόνων στην αγορά, νέο παραγωγικό πρότυπο που δημιουργεί επενδύσεις, θέσεις εργασίας και πραγματικά προστιθέμενη αξία, καλύτερη μισθή, ισχυρά εργασιακά δικαιώματα και αξιοπρεπείς συντάξεις, δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος, προσιτή στέγη, στήριξη της οικογένειας και μια ολοκληρωμένη απάντηση στο δημογραφικό, αναγέννηση της δημόσιας υγείας και παιδείας, κράτος αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας. Στις 12 η συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση μεταναστευτικές ροές από το Τομπρούκ της Λιβύης στην Κρήτη. Λέμβος με 70 λοδαπούς εντοπίστηκε νωρίς σήμερα το πρωί ανοιχτά των καλών λιμένων. Μεταφέρονται αυτή την ώρα στο λιμάνι από παραπλέον φορτηγό πλοίο. Υπενθυμίζεται ότι άλλα 186 άτομα έφτασαν στο νησί τα προηγούμενα 24 ώρα. Τραγωδία στα Χανιά με θύμα μια 19χρονη κοπέλα που έχασε τη ζωή της στη Χαλέπα όταν η μηχανή που οδηγούσε προσέκρουσε αρχικά σε φωτεινό σηματοδότη και στη συνέχεια στο πεζοδρόμιο. Οικογενειακή τραγωδία στη Μεσαρά, όπου ένας 55χρονος παρέσυρε με το αγροτικό του όχημα και τραυμάτισε θανάσιμα τη μητέρα του. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το πρωί σε χωριό του Δήμου Γόρτινας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο 55χρονος έκανε όπισθεν και δεν αντιλήφθηκε ότι η 87χρονη μητέρα του βρισκόταν πίσω από το όχημα. Υποτονικά κινήθηκε η αγορά στον Άγιο Νικόλαο κατά τη φετινή περίοδο των θερινών εκπτώσεων, με τους επαγγελματίες να κάνουν λόγο για περιορισμένο ενδιαφέρον από τους καταναλωτές. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, η Μόσχα είναι διατεθειμένη να ξαναρχίσει διαπραγματεύσεις με το Κίεβο, αλλά δεν συμφωνεί να κηρύξει παράλληλα κατάπαυση του πυρός, δήλωσε ο επικεφαλής της διπλωματίας της Ρωσίας, Σεργέη Λαυρόφ. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς στο μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
6: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή Βαρβαρίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό.
4: Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
1: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28132474777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
2: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στη τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλή σας μέρα. Με αίμα βάφτηκε ακόμη μια φορά η άσφαλτος της Κρήτης με ένα νέο άνθρωπο να χάνει τη ζωή του. Πρόκειται για ένα 22χρονο από τη Γερμανία, ο οποίος οδηγούσε μηχανή στην οποία επέβαινε και η επίσης 22χρονη αδελφή του. Τα δύο αδέλφια κατευθύνονταν σήμερα τα ξημερώματα από Μάταλα προς Μοίρες, όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, η μηχανή εξετράπη της πορείας της προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και ανετράπη, με αποτέλεσμα ο νεαρός να χάσει τη ζωή του, ενώ η αδελφή του φέρει ελαφρά τραύματα. Υπενθυμίζεται ότι χθες τα ξημερώματα μια 19χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της στα Χανιά, οδηγώντας μηχανή μεγάλου κυβισμού. Συνολικά 45 σχολικές μονάδες στην Κρήτη αναστέλουν τη λειτουργία τους για το σχολικό έτος 2026-2027. Πρόκειται για 21 νηπιαγωγεία και 24 δημοτικά σχολεία. Τη μεγαλύτερη αναλογία καταγράφει το Ηράκλειο, όπου σε αναστολή τίθενται 22 σχολικές μονάδες και συγκεκριμένα 10 νηπιαγωγεία και 12 δημοτικά. Ανωδικά κινούνται και στο Ηράκλειο τα ενίκια των φοιτητικών κατοικιών, με τις ζητούμενες τιμές να είναι φέτος αυξημένες κατά 7,2% σε σχέση με πέρυσι. Σε ορίζοντα δεκαετίας, η αύξηση αγγίζει το 120%, γεγονός που αποτυπώνει τη σημαντική επιβάρυνση για τις οικογένειες των φοιτητών. Σε λαϊκή αγρυπνία, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, από σήμερα στις 7.30 το απόγευμα, θα τεθεί ισορρός του τραγουδιστή Γιώργου Μαζουνάκη, προκειμένου να πούν το τελευταίο αντίο φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές του. Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας, η κηδεία θα τελεστεί αύριο το μεσημέρι στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στα αθλητικά, Όφη, κάνοντας εκπληκτική εμφάνιση, νίκησε τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι με 1-0 και έπιασε την πρώτη θέση στη Super League. Ο Χρήστος Κόντης και οι παίκτες του γνώρισαν την αποθέωση από εκατοντάδες φιλάθλους του Όφη κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Στο άλλο χθεσινό παιχνίδι,

0: Ηρακλής και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Η τέταρτη αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα με τα παιχνίδια στις 6 Καλαμάτα Βόλος, στις 7 Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ, στις 9 Κηφισιά Λεβαδιακός και ΠΑΟ Κάρης και στις 9.30 Παναθηναϊκός Πανετολικός. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Επειδή είναι σημαντικό όχι μόνο να αισθάνεσαι, αλλά και να είσαι ασφαλής, ασφάλειες Λιονάκης. Ευέλικτα πακέτα σε ασφάλεια.

0: της υγείας, περιουσίας, αστικής ευθύνης, οχημάτων. Κοντά σας, με συνέπεια και εμπειρία, για να σας προτείνουμε τα προγράμματα που καλύπτουν τις δικές σας ανάγκες. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Ασφάλειες Λιονάκης. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 146, πρώην Ακαδημίας, Μασταμπάς, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 15 10 84 04. Λιονάκης. Ασφαλώς δίπλα σας.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Πώς μεγάλωσε το bowling!
3: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
2: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
3: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
4: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
3: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
1: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Hondo Center.
6: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
8: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
9: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
8: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
9: Σίγα τα λάχανα.
8: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
9: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
8: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
9: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
8: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
10: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
11: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 12. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει σε λίγα λεπτά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Χθες στην ομιλία του παρουσίασε τις 7 προτάσεις του κόμματος για την πολιτική αλλαγή του τόπου, ασκώντας παράλληλα σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση. Το ραδιοκρίτη θα μεταδώσει ζωντανά τη συνέντευξη τύπου του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Στο Καστελόριζο βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις εκδηλώσεις για την επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Με μήνυμα προς την Τουρκία τόνισε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν δέχεται απειλές ή υποδείξεις από κανέναν και είναι έτοιμη να προασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Παράλληλα, υπογράμμισε την προσήλωση στο διάλογο, το διεθνές δίκαιο και την ειρήνη. Κλειστός θα παραμείνει ο ΒΟΑΚ στο ύψος του Ξηροποτάμου από τις 6 το πρωί της 5ης 17 έως τις 6 το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, ενώ για τα βαρέα οχήματα προβλέπονται ειδικές παρακάμψεις. Ένας 22χρονος από τη Γερμανία έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, ενώ η 22χρονη αδερφή του τραυματίστηκε ελαφρά. Τα δύο αδέρφια επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα που εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στο δρόμο από Μάταλα προς Μύρες. Δύο περιστατικά με ανηλίκους και αλκοόλ καταγράφηκαν σε Χανιά και Ηράκλειο. Στα Χανιά συνελήφθη 16χρονος που επιχείρησε να προμηθευτεί ποτό με πλαστή ταυτότητα, ενώ συνελήφθησαν ο υπεύθυνος του καταστήματος και η μητέρα του. Στο Ηράκλειο η 15χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, με την αστυνομία να συλλαμβάνει τον ιδιοκτήτη του μίνι μάρκετ που της το πούλησε. Συγκλονισμένοι συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τη 19χρονη Ρενάτα Σταυρουλάκη που έχασε πρόωρα τη ζωή της σε τροχαίο στα Χανιά. Συλληπιτήριο μήνυμα εξέδωσε και ο Αοχανίων, καθώς η Ρενάτα υπήρξε πρώην αθλήτρια της γυναικείας ομάδας του Συλλόγου. Συνολικά 45 σχολικές μονάδες στην Κρήτη δεν θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2026-2027. Πρόκειται για 21 νηπιαγωγεία και 24 δημοτικά, με το Ηράκλειο να καταγράφει το μεγαλύτερο αριθμό, συνολικά 22 σχολικές μονάδες. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη. Η κηδεία του δημοφιλούς τραγουδιστή θα γίνει αύριο το μεσημέρι στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, με νέα στοιχεία να έρχονται συνεχώς στο φως. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 2.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15. Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Να συνδεθούμε τώρα ζωντανά με το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης για να ακούσουμε τη συνέντευξη τύπου του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη.
3: Μέτρο είναι η κατάρρηση της φοράς αλληλεγγύης, η τιμαριθμοποίηση φορολογικής κλίμακας, για να δούμε πραγματικά εισοδήματα χωρίς η ακρίβεια να επηρεάζει τα εισοδήματα των πολιτών. Πολύ σημαντικό μέτρο, κόστος 400 εκατομμυρίων ευρώ σε βάθος τετραετίας. Και βέβαια η απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τζίρους αυταπασχολούμενων και μικρών επιχειρήσεων, που από 10.000 ευρώ το όριο της απαλλαγής του ΦΠΑ πάει σε τζίρο 20.000 ευρώ, και αυτό το μέτρο είναι ένα ουδέτερο μέτρο. Μιλήσαμε για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Αυτό δεν είναι ένα σταθερό μέτρο. Είναι ένα μέτρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιόδους που κλιμακώνεται η ακρίβεια. Είναι όλα κοστολογημένα, συγκεκριμένα. Το ΠΑΣΟΚ δεν ήρθε στη Θεσσαλονίκη για να μοιράσει το υπερπλεώνασμα που δημιουργεί η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε μια αναπτυξιακή πολιτική για την οικονομία, ώστε να έχουμε και πιο υγιή οικονομία και καλύτερα αποτελέσματα δημοσιονομικά, αλλά και καλύτερη δίκαιη κατανομή όλης της ανάπτυξης που θα υπάρχει στη χώρα, και όχι αυτή η ανάπτυξη να είναι ένα πεδίο κερδοσκοπίας και συσσόρευσης πλούτου των ισχυρών εις βάρος της κοινωνίας.
4: Τώρα είναι η σειρά της κυρίας Λιαλιούτη από τα Νέα και έπειτα η κυρία Φωτιάδου από το Open να ετοιμάσει.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα, κύριε Πρόεδρε. Έχετε δηλώσει σε όλους τους τόνους πως στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η νίκη στις επόμενες εκλογές, έστω και με μία ψήφο. Οι δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος, ωστόσο, μετά την εμφάνιση της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα, δεν τον κάνουν να φαίνεται και τόσο ρεαλιστικός. Παραμένετε πεπισμένος πως το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει? Ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη θέση, μήπως η δεύτερη είναι πιο εφικτή? Ευχαριστώ.
3: Κυρία Λαλιούτη, ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Και είναι η πρώτη θέση διότι όταν ο πρώτος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, άρα να αλλάξει πολιτική η χώρα και να εφαρμοστεί ένα άλλο πρόγραμμα όπως αυτό που περιέγραψα και χθες και που περιγράφω σήμερα, ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο. Να είσαι πρώτο κόμμα. Ας είμαστε ειλικρινείς. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Ο σημερινός εκλογικός νόμος δημιουργεί κάποια δεδομένα. Είσαι πρώτος και έχεις δυνατότητα να σχηματίσεις κυβέρνηση, να γίνει κυβέρνηση. Χωρίς το πρώτο κόμμα είναι πάρα πολύ δύσκολο έως απίθανο. Γι' αυτό ο στόχος παραμένει και είναι ένας. Πρώτο το ΠΑΣΟΚ με τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης για να έχουμε πολιτική αλλαγή και όχι μόνο εναλλαγή σε θέσεις εξουσίας. Δεν δίνω και δεν δίνουμε ένα αγώνα για την εξουσία. Δίνουμε ένα αγώνα για την πολιτική αλλαγή. Δίνουμε ένα αγώνα για την αλλαγή κουλτούρας στον τρόπο διακυβέρνησης. Ο κόσμος το λέει. Δεν πάει άλλο. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τη διαφορά, το πελατειακό κράτος, την ατιμορρησία, την αδιαφάνεια, την αναξιοπιστία, πρέπει να υπάρξει μια γενναία πολιτική αλλαγή, ριζοσπαστική. Μια πολιτική αλλαγή που θα κάνει την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα που θα σέβεται τον

0: ασχολείται και θα το αντιμετωπίζει ως focus group σε έρευνες κοινής γνώμης για να του δώσει ένα επίδομα και για να υφαρπάξει με αυτόν τον τρόπο την ψήφο του. Ούτε μεγάλα λόγια, ούτε ψεύτικες υποσχέσεις, ούτε αδιαφάνεια. Η χώρα μπορεί να πάει μπροστά, γι' αυτό θα αγωνιστούμε μέχρι τη μέρα των εθνικών εκλογών, το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα για να υπάρξει η πολιτική αλλαγή.
1: Το λόγο τώρα έχει η κυρία Φωτιάδου και να ετοιμάζει, από το Open, και να ετοιμάζει το κύριος Φωτεινός από το Βήμα.
2: Καλό μεσημέρι, Πρόεδρε. Ας υποθέσουμε ότι επιβεβαιώνονται οι δημοσκοπήσεις και η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία. Από την άλλη, εσείς έχετε αποφασίσει από το συνέδριό σας να μην συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα ισχύσει και στην περίπτωση που πρωθυπουργός σε ένα τέτοιο κυβερνητικό σχήμα δεν θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά ένα άλλο πρόσωπο, είτε από τη Νέα Δημοκρατία, είτε από ένα άλλο κόμμα, ώστε να μην οδηγηθεί η χώρα σε νέες εκλογές. Σας ευχαριστώ.
0: Κυρία Φωτιάδου, το ΠΑΣΟΚ είναι μία παράταξη. Με στελέχη, με όργανα, με συνέδρια. Δεν είναι μια συσπήρωση εξουσίας που σήμερα υπάρχει και αύριο μπορεί να μην υπάρχει, που δημιουργείται σε συνθήκες που μπορεί να αλλάξουν αύριο. Έχει μια ιστορία και μια διαδρομή. Σε αυτή την παράταξη το ανώτατο όργανο είναι το συνεδριό του. Στο συνέδριό μας πάρθηκε ομόφωνη απόφαση 5.000 συνέδρων για την πολιτική στρατηγική με την οποία θα πορευτούμε και την οποία έχουμε χαράξει. Αυτή η στρατηγική δεν αλλάζει. Το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική απάντηση στη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό τρίτη θητεία ενός κόμματος το οποίο δεν δείχνει σεβασμό στους θεσμούς, στον κοινοβουλευτισμό, στο Σύνταγμα, στη δικαιοσύνη, στα διέξοδα της κοινωνίας και που συνεχώς με τις πολιτικές που προκρίνει δημιουργείται μια νέα κάστα ολιγαρχίας αλλά και ενισχύεται η παλιότερη, το ΠΑΣΟΚ μόνο με έναν τρόπο μπορεί να τον αντιμετωπίσει. Πολιτικά, δυναμικά, νικώντας στις επόμενες εθνικές εκλογές. Άρα οι αποφάσεις μας είναι αυτές που είναι και δεν αλλάζουν, γιατί είναι αξιακές και πολιτικές.
1: Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Φωτεινός από το Βήμα και να ετοιμάζεται ο κύριος Κουβέλης από τον Α για την επόμενη ερώτηση.
3: Κύριε Πρόεδρε, χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν αναφέρθηκε μόνο στα οικονομικά των μέτρων. Υποστήριξε επίσης ότι μερικά από αυτά τα μέτρα τα υλοποιεί ήδη η Νέα Δημοκρατία. Θα ήθελα ένα σχόλιο επ' αυτού, δεδομένου όμως ότι αυτά τα μέτρα έχουν ένα κοινωνικό χαρακτήρα, αποχωρούν το κοινωνικό κράτος. Μήπως σας βοηθούν να φτιάξετε νέες κοινωνικές συμμαχίες, να διαβρύνετε το ακροατήριό σας και να, με στόχο τη νίκη που είπατε πριν από λίγο, αλλά την πρώτη ή τη δεύτερη Κυριακή?
0: Κύριε Φωτεινέ, η κοινωνική ατζέντα για μας δεν είναι μία στρατηγική προεκλογικών συμμαχιών. Ιδεολογικά πιστεύουμε ότι πρέπει να ανατάξουμε όλες τις δυνάμεις της κοινωνίας. Η δημιουργική Ελλάδα δεν είναι μία θεωρία. Γι' αυτό ξεκίνησαμε από την ανάπτυξη και φτάσαμε στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Αυτά τα δύο πάνε μαζί και πάνε μαζί και με τους θεσμούς. Έχουμε λοιπόν μια ολιστική προσέγγιση της νέας πορείας που πρέπει να βαδίσει ο τόπος. Όταν λοιπόν μιλάμε, παραδείγματος χάρη, για το ιδιωτικό χρέος, αυτό δεν αφορά μόνο τον άνθρωπο μπροστά ένα δάνειο. Αφορά όλη την οικονομία και όλη την κοινωνία, διότι ένας άνθρωπος που θέλει να ρυθμίσει αλλά τα φαντς τον εκβιάζουν και επενδύουν στην εξόντωσή του για να του πάρουν ένα κίνητο και όχι στη ρύθμιση, αυτό είναι ζήτημα συνολικά της οικονομίας. Ένα νέο παιδί που θα κάνει μηχανογραφικό και θα επιλέξει τη σχολή του όχι βάσει της φιλοδοξίας του,

βάσει των ονείρων του, αλλά θα εξαρτηθεί η επιλογή του από την οικονομική επιφάνεια της οικογένειάς του, δεν είναι ζήτημα μόνο αυτού του ανθρώπου, του νέου ανθρώπου, είναι ζήτημα της κοινωνίας. Ένας άνθρωπος που έχει μια δύσκολη στιγμή στη ζωή του, μια ασθένεια, και θέλει δίπλα του το εθνικό σύστημα υγείας και που δεν έχει τη δυνατότητα να πάει στον ιδιωτικό τομέα, δεν αφορά μόνο τον ίδιο,

0: όλη μας η κοινωνική ατζέντα η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με συγκεκριμένα μέτρα, τον σύγχρονο υγειονομικό χάρτη, η αναγέννηση της δημόσιας παιδείας, οι κανόνες, οι πραγματικοί κανόνες για πραγματικό μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο και όχι η μετατροπή κολεγίων σε πανεπιστήμια όπως έκαναν όμως Πυρακάκη. Η στεγαστική μας πολιτική με ζώνες πίεσης, ζώνες φέρουσας ικανότητας, πλαφών σε ενίκια συγκεκριμένες ζώνες, κατάρριση Golden Visa, περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης, μείωση των ενοικίων. Όλα αυτά δεν είναι επιμέρους θέματα. Είναι ζητήματα που πρέπει να επιλύσουμε σύντομα. Διότι όσο περνούν τα χρόνια, οι ανισότητες θα φτάσουν σε τέτοια επίπεδα που το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας θα πιστέψει ότι η σημερινή κατάσταση, το σημερινό πολιτικό σύστημα, ίσως και το σημερινό πολίτευμα, δεν τους κοιτά. Και επειδή βλέπω ότι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, εγώ θα αγωνιστώ το κοινωνικό κράτος να είναι ισχυρό, δίκαιο για όλους, ώστε κανένας πολίτης να μην νιώθει ότι μένει πίσω. Κάθε πολίτης θα νιώθει ότι έχει ασφάλεια και προοπτική. Και αυτό το ξαναλέω, δεν είναι ένα προεκλογικό σχέδιο. Είναι οι ιδέες μας, είναι οι αρχές μας, είναι οι αξίες μας και είναι ο δικός χάρτης που θα ακολουθήσουμε ως επόμενη κυβέρνηση.
1: Κύριος Κουβέλης από τον Άλφα έχει το λόγο και μετά η κυρία Κλάπα από το Μέγκα.
2: Κύριε Πρόεδρε, χθες κάνατε λόγο για επικίνδυνη πολιτική από την κυβέρνηση στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, συγκεκριμένα στα ελληνοτουρκικά, μετά τη δήλωση για τον ντου. Το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά προσπαθεί να υπηρετεί τεκμηριωμένα με υπεύθυνες θέσεις, χωρίς ακρότητες και εντυπωσιασμούς, να έχει προσεγγίσεις ήπιες, ψύχρεμες στα εθνικά θέματα. Σας προβληματίζει, γιατί παραμένει αυτή η ερώτηση στον κόσμο, τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ της ευθύνης, αν υπάρχει ακυβερνησία στον τόπο και είναι σε εξέλιξη ένα εθνικό θέμα? Υπάρχει μια κλιμακούμενη κρίση.
0: Ακυβερνησία δεν θα υπάρξει. Θα υπάρξει κυβέρνηση. Το ποια κυβέρνηση θα υπάρξει δεν θα το αποφασίσουμε εμείς σήμερα. Θα το αποφασίσει με την ψήφο του ελληνικός λαός. Χθες είχα ένα χρέος, και το ΠΑΣΟΚ έχει ένα χρέος, να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα ευθύνης, πρόοδου, συνέπειας και προοπτικής. Το κάναμε. Και περιμένουμε τώρα την κοινωνία, τους πολίτες, να μας εμπιστευτούν. Αν μας εμπιστευτούν, θα υπάρχει κυβέρνηση. Και σίγουρα όχι μια κυβέρνηση βυθισμένη στην αναξιοπιστία, τη διαφθορά και την αλαζονία. Γιατί, κύριε Κουβέλη, εντάξει, το Μητσοτάκης ή χάος είναι ένα επικοινωνιακό δίλημα, ένας εκβιασμός. Αλλά το Μητσοτάκης ή Ερντογάν είναι αποκάλυψη της φεδρότητας και της αλαζονίας της σημερινής κυβέρνησης. Έχουν περάσει σημαντικοί ηγέτες από αυτό το εδώ τον τόπο, εκπρόσωποι όλων των παρατάξεων. Δεν φτάσαμε ποτέ στο σημερινό σημείο να ακούμε το δίλημα Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Και όσο αφορά τα εθνικά μας θέματα, μαθήματα δεν δεχόμαστε, διότι όλες οι μεγάλες εθνικές επιτυχίες έχουν τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ, με κορυφαία την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άλυτο το Κυπριακό, μια μοναδική, τη σημαντικότερη εθνική επιτυχία της μεταπολίτευσης. Η άποψή μου είναι, το είπα και πέρυσι στη ΔΕΘ, η νέα αρχιτεκτονική στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Δεν υπήρξαν ήρεμα νερά. Ήταν ένα επικοινωνιακό κατασκεύασμα. Έχουμε πολιτική άποψη, που είναι να υπάρξει ένας μηχανισμός οικονομικής σχέσης με την Τουρκία, τέτοιος που να βάζει ένα πλαίσιο. Από τη μία το καρότο που αφορά την αναβάθμιση της Ελληνικής Ένωσης και από την άλλη συγκεκριμένας αρήθεια.

0: πέτρες έναντι της Τουρκίας με κυρώσεις όταν δεν σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου και της Ελλάδας.
1: Κυρία Κλάπα από το Μέγκα και μετά να ετοιμάζεται η κυρία Δώρα Αντωνίου από την Καθημερινή.
2: Κύριε Πρόεδρε, γεια σας. Το ΠΑΣΟΚ έχει συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, με πρωθυπουργό τότε τον Αντώνη Σαμαρά και τον Ευάγγελο Βενιζέλο ως αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Μια κυβέρνηση που αναγνωρίζεται από πολλούς ότι έδωσε τις απαιτούμενες μάχες των καιρών. Φαίνεται πως ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Θα εξετάζετε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον πρώην πρωθυπουργό?
0: Η ενδεχόμενη ίδρυση κόμματος Σαμαρά δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ. Αφορά σε οποιαδήποτε εκδοχή της τη Νέα Δημοκρατία.
1: Η κυρία Αντωνίου από την Καθημερινή και να ετοιμάζεται ο κύριος Κουκλουμπέρης από την Εφημερίδα των Συντακτών.
3: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Αναφέρατε χθες στην ομιλία σας, σχέδιο έχουμε και μπορούμε να το κάνουμε πράξη γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις. Ποιες είναι οι εξαρτήσεις των πολιτικών σας αντιπάλων και πώς επηρεάζει αυτή η θεώρησή σας πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες? Ευχαριστώ.
0: Κυρία Αντωνίου, η ιστορία των εξαρτήσεων δεν είναι σημερινή. Και απέναντί μου έχω έμπειρους δημοσιογράφους. Οι εξαρτήσεις φαίνονται καθημερινά και φαίνονται πώς αντιμετωπίζεται ένας πολιτικός ή μία παράταξη από ισχυρά μέσα και από ισχυρά συμφέροντα. Δεν νομίζω ότι κανείς πιστεύει ότι εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Η πορεία μου είναι διαυγής. Και το θέτω συνεχώς, όχι ως κομματικό σύνθημα, τη διάβγεια, την ανεξαρτησία, την έλλειψη δεσμεύσεων, εξαρτήσεων. Το θέτω ως δημοκρατικό καθήκον. Μπορώ να κάνω αυτά που λέω αν έχω εξαρτήσεις. Μα αυτά που λέω εμπεριέχουν σημαντικές συγκρούσεις με μικρά ή μεγάλα συμφέροντα. Πώς θα τα κάνω αν έχω εξαρτήσεις? Πώς μπορώ να συγκρουστώ με τις τράπεζες όταν σήμερα έχω μία άλλη πολιτική ή μία άλλη άποψη? Και το είδαμε και στο πρόσφατο το παρελθόν. Εγώ λοιπόν τι λέω στην κοινωνία? Εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτά που λέμε διότι δεν έχουμε εξαρτήσεις. Άρα οι εξαρτήσεις φαίνονται στον τρόπο αντιμετώπισης από ισχυρά μίντια, αλλά και στον τρόπο που πολιτεύεσαι. Δηλαδή, όταν αφήνεις ανεξέλεγκτα τα ολιγοπόλια και βγάζουν δισεκατομμύρια στην υγεία, οι τράπεζες, στην ενέργεια, άρα κάποιος εξυπηρετείς. Κάποιος εξυπηρετείς όταν δεν βάζεις κανόνες στην αγορά και τα αφήνεις όλα ανεξέλεγκτα και ασίδωτα. Όταν δεν βάζεις κανόνες στο real estate και λες golden visa, την κρατάμε, ενώ βλέπεις ότι γινόμαστε νικάρδες στον τόπο μας, τα νίκια στα ύψη. Όταν βλέπεις ότι η δημόσια υγεία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και εσύ επιτρέπεις να καρτελοποιηθεί με κάθετες δομές ακόμη περαιτέρω η ιδιωτική υγεία, με νοσοκομειακές δομές, με ασφαλιστικά ταμεία, με τράπεζες, με ασφαλιστικές εταιρείες, τι εξυπηρετείς? Όταν βλέπεις τα παιχνίδια των φανς που ακόμα και σήμερα κρατούσε ομοιρία χιλιάδες Έλληνες και δεν βάζεις κανόνες και δεν αλλάζεις τον εξοδικαστικό μηχανισμό με υποχρεωτικότητα, όταν δεν προστατεύεις την πρώτη κατοικία στα πρότυπα του νόμου 3869 που εμείς προτείνουμε, τι εξυπηρετείς? Την κοινωνία εξυπηρετείς όλες αυτές τις περιπτώσεις? Όχι. Εξυπηρετείς ισχυρά συμφέροντα. Άρα για μένα δεν είναι σύνθημα. Για μένα είναι κώδικας πολιτικής ταυτότητας η πολιτική μου αυτονομία.

0: και εμένα και του Πασόκ. Πολλές φορές στη χώρα μας είδαμε να εμφανίζονται αντισυστημικές δυνάμεις, αλλά τελικά να είναι πιο συστημικές και αντισυστημικές, όπως βλέπουμε και στην Ευρώπη. Εγώ λοιπόν ζητώ την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού για να κάνουμε πράξη το πρόγραμμά μας με δέσμευση ότι θα συγκρουστούμε με μικρά ή μεγάλα συμφέροντα που θέλουν την Ελλάδα πίσω, γιατί από μια χώρα που λειτουργεί δικαιοσύνη και θεσμοί, ο φτωχός έχει να κερδίσει, η μεσαία τάξη έχει να κερδίσει, η υγιής επιχειρηματικότητα έχει να κερδίσει. Μπάχαλο το κράτος και τη δικαιοσύνη τη θέλουν ισχυροί, ώστε να μπορούν κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη να έχουν μια άλλη αντιμετώπιση. Γι' αυτό επιμένω, πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις και ισχυρούς θεσμούς, για να υπάρχουν κανόνες διαφάνειας σε κάθε τομέα της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής του τόπου.
1: Ο κύριος Κουκλουμπέρης έχει το λόγο από την Εφημερίδα των Συντακτών και να ετοιμάζεται ο κύριος Ανδρέας Παπαδόπουλος από τα Παραπολιτικά και την Απογευματινή.
2: Καλημέρα και από μένα, κύριε Πρόεδρε. Η Νέα Δημοκρατία στην κριτική της σας κατηγορεί ότι ανταγωνίζεστε πραγματικά με την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα, επειδή ως Πασόκ λέτε ότι σας έχουν αντιγράψει το 80% του προγράμματός σας. Η Ελλάδα του κύριου Τσίπρα αφήνει υπονοούμενα ότι οι στελέχοι σας αληθορίζουν δεξιά και ότι παρά την απόφαση που λάβατε στο συνέδριο, μπορεί να συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να σας ρωτήσω, έτσι για να μην υπάρχει σύγχυση στους πολίτες, πώς πορεύεστε, ποιους εκπροσωπείτε, αν είστε ένα κόμμα με κεντρό προσανατολισμό ή αν έχετε κάνει αριστερή στροφή. Και κάτι ακόμη. Ο κύριος Μητσοτάκης αφιέρωσε τον κύριο Τσίπρα το τραγούδι «Δίδυμα φεγγάρια». Ο κύριος Τσίπρας απάντησε με το «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια». Εσείς έχετε να τους κάνετε κάποια αφιέρωση? Ευχαριστώ.
0: Κύριε Κλουμπέρη, το Πασόκ μπορεί να εκφράσει με καθαρό τρόπο και τη μεσαία τάξη και τους μη προνομιούχους εποχής μας και το κέντρο και την κέντρο αριστερά. Γι' αυτό βλέπετε ότι και η Νέα Δημοκρατία καταλαβαίνει ότι αν υπάρχει δυνατότητα να της αποσπάσει κάποιος ένα κομμάτι του ακροατηρίου της, είναι το Πασόκ, και από την άλλη το νέο κόμμα Ελλάς πιστεύει ότι μπορεί το Πασόκ να αποσπάσει ένα κομμάτι της κέντρου αριστεράς. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η προσπάθεια και από τους δύο. Δηλαδή, τι ήταν η δημοκρατική παράταξη τα χρόνια της πολιτικής ηγεμονίας? Κόμμα του κέντρου ή της κέντρου αριστεράς? Κόμμα του προοδευτικού δημοκρατικού κόσμου ήταν. Αυτό δεν θέλουν να επαναληφθεί. Διότι αν επαναληφθεί, το Πασόκ θα εκφράσει μια μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία πολιτικής αλλαγής και οι ίδιοι θα έχουν ιτηθεί πολιτικά. Γι' αυτό υπάρχει συνεχώς αυτή η πολεμική απέναντι στην παράταξή μας. Διότι η μόνη παράταξη που μπορεί πραγματικά να ενώσει τις αγωνίες, τις ελπίδες και την προοπτική όλου του πολιτικού κόσμου, και όχι μόνο του πολιτικού κόσμου, και ανθρώπων οι οποίοι σήμερα περνούν πάρα πολύ δύσκολα και είχαν και συντηρητικές καταβολές. Γιατί μπορεί να ψηφίσουν Πασόκ? Γιατί το Πασόκ έχει μια ατζέντα που προωθεί τα εθνικά θέματα με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα. Γιατί το Πασόκ δεν φοβίζει. Η αλλαγή, η πολιτική αλλαγή που ευαγγελίζει το Πασόκ, δεν φοβίζει. Όσο δε αφορά τα τραγούδια, ωραία είναι τα συνθήματα, ωραία είναι τα δίδυμα φεγγάρια, ωραία είναι τα τσιτάτα, αλλά υπάρχει μια πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι η μνήμη. Εγώ λοιπόν καλώ τους πολίτες μας ακούνε σήμερα να θυμηθούν ποιος είναι αξιόπιστος, ποιος αυτά που λέει τα κάνει και ποιος είναι αναξιόπιστος. Και να τιμήσει την αξιοπιστία μας στις επόμενες εθνικές εκλογές. Δεν ήρθα εγώ χθες στη Θεσσαλονίκη να εργαλειοποιήσω τους φόβους, τα προβλήματα, τα διέξοδα του ελληνικού λαού, τάζοντας λαούς και πετραχίλια. Δεν ήρθα να πω κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και να πουλήσω δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα φαντς, να κάνω ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και να φέρω σε ομοιρία χωρίς κανόνες διαφάνειας, χωρίς κανόνες προστασίας, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες. Κύριος Τσίπρας το έκανα. Δεν μείωσα εγώ το φόρο στα μερίσματα. Το Πασόκ τον είχε 15%. Κύριος Τσίπρας το έκανε 10%. Κύριος Μουσέκης 5%. Τους πήσε κάποια τρόικα να το κάνουνε ή συμφέροντα. Όταν μιλάνε σήμερα για δίκαιη φορολόγηση. Ούτε είμαι αυτός που είπε ότι θεσμικά η χώρα παρακμάζει, θα την κάνω Ευρώπη, κοίταμε, υποκλοπές, παιχνίδια με τη δικαιοσύνη, απαξίωση της Βουλής, της επιστολικής ψήφου, των ανεξάρτητων αρχών, επιθέσεις στους επικεφαλείς τους. Ποια λοιπόν αξιοπιστία? Γιατί διεκδικούν τρίτη ευκαιρία? Για να κάνουν αυτά που έκαναν? Εμείς διεκδικούμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού για να κάνουμε μια νέα αρχή και η χώρα να πάει παρακάτω και όχι παραπίσω.
1: Κύριε Παδόπουλε, έχετε το λόγο και να ετοιμάζεται η κυρία Ζαγανάκου από το Άξιον 24.
3: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Κάποιοι δημοσιολογούντες ισχυρίζονται ότι δεν έχετε το απαραίτητο επικοινωνιακό γκέλι χάρισμα για να σηκώσετε πιο ψηλά το κόμμα σας και τα ποσοστά του. Τι απαντάτε σε αυτό?
0: Κύριε Παπαδόπουλε, το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατή χαμόγελο δεν το έχω. Το χάρισμα να κακοποιώ τους θεσμούς επί 7 ολόκληρα χρόνια και να υποδίωμαι συγχρόνως τον φιλελεύθερο, τον φιλοευρωπαϊστή και τον μετριοπαθή, δεν το έχω. Δεν έχω ταλέντα υποκριτικής. Εγώ λοιπόν λέω στους πολίτες, αφήστε τα λόγια, δείτε τις διαδρομές. Ποιοι είμαστε αυτοί που διεκδικούμε να προεδρεύσουμε τις επόμενες κυβέρνησεις? Εγώ ξεκίνησα από μια γειτονιά του Ηρακλείου της Κρήτης. Πήγα δημόσιο σχολείο, δημόσιο πανεπιστήμιο. Όταν ολοκλήρωσα τις σπουδές μου, εργάστηκα στον ιδιωτικό τομέα. Δεν βολεύτηκα πουθενά. Δεν πήρα καμία κρατική θέση. Καμία. Και όταν ήρθε η ώρα να πολιτευτώ, το έκανα στο προσκήνιο, με το δικό μου αγώνα. Δεν είχα κανένα πίσω μου. Ούτε ολιγάρχες, ούτε σφαίροντα, ούτε πολιτικούς μπαμπάδες. Ούτε ανιέρες συμμαχίες. Εκλέκτηκα 2 φορές ευρωβουλευτής σε πανελλαδική κάλπη. Με τίμησαν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες. Και έκανα έργο στις Βρυξέλλες. Το Ταμείο Εξυγχρονισμού που σήμερα η Ελλάδα παίρνει δισεκατομμύρια. Την Ευρωπαϊκή Πολιτική Προστασία, το μηχανισμό που θα πάρουμε τα νέα Καναντέρ για να πετούν οι πιλότοι μας με ασφάλεια, για να έρχονται εδώ εκατοντάδες κάθε χρόνο πυροσβέστες ευρωπαϊκών κρατών δωρεάν να στηρίζουν την Ελλάδα σε μια ισχυρή κλιματική κρίση με πολλές πυρκαγιές, με πολλές φυσικές καταστροφές. Έθεσα πρώτη φορά το ζήτημα εμπάργου όπλων στην Τουρκία σε φάκελο εξαγωγής όπλων σε τρίτες χώρες. για ανοίξει συζήτηση.

0: στις Βρυξέλλες για το πώς θα θωρακίσουμε την Ελλάδα, χωρίς να πουλάμε όπλα σε χώρες που απειλούν κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όταν ήρθε η ώρα να διεκδικήσω την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, το έκανα με το λόγο μου, με τη συνέπειά μου και με το ήθος μου. Και ό,τι είπα στους πολίτες το 2021 το έκανα πράξη. Ανανεωθήκαμε, μεγαλώσαμε και έχουμε ένα πρόγραμμα κυβερνητικό για όλα. Για κάθε ζήτημα που αφορά κάθε Ελληνίδα, κάθε Έλληνα, κάθε οικογένεια, όλες τις γενιές. Τι λέω λοιπόν σήμερα στους πολίτες? Αν έχω ένα πλεονέκτημα, είναι η κοινωνική μου αξιοπιστία και η διαδρομή μου. Και δεν θα τα θυσιάσω για κανέναν. Και ζητώ την εμπιστοσύνη τους για να κάνω πράξη το όραμά μου. Μια ισχυρή Ελλάδα στον κόσμο, στην Ευρώπη, μια ανθεκτική παραγωγική βάση που θα δίνει χώρο στις δημιουργικές δυνάμεις, πραγματικό χώρο στη νέα μεσαία τάξη, ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος υγείας, παιδείας, στέγασης και ισχυρούς θεσμούς. Η μέχρι σήμερα πορεία μου είναι το εχέγγυο ότι αυτά που λέω θα τα κάνω και θα τιμήσω εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που έχουν τις ίδιες αγωνίες μαζί μου. Πώς εργαζόμενοι στο προσκήνιο και χωρίς πλάτες θα τα καταφέρουν στη ζωή τους, οικονομικά, κοινωνικά ή πολιτικά. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ να με εμπιστευτούν και να είναι σίγουροι ότι δεν θα τους απογοητεύσω. Θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου, χωρίς να μετρήσω το πολιτικό μου μέλλον ή οποιοδήποτε πολιτικό κόστος, για να κάνω πράξη αυτά που θα κάνουν την Ελλάδα πιο ισχυρή και πιο δική.
1: Το λόγο έχει η κυρία Ζαγανάκου και έπειτα ο κύριος Στερζής από το NGR. Κυρία Ζαγανάκου από το Άξιον 24.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε εκπρόσωπε. Κύριε Πρόεδρε, θα σας πάω λίγες ημέρες πίσω, όταν στο Βήμα βρισκόταν ο κύριος Τσίπρας. Είχε συνδέσει λοιπόν την καταπολέμηση της αδιαφάνειας με την εξεύρεση και αξιοποίηση πόρων, μέσω των οποίων θα γίνουν πράξη οι προτάσεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Εσείς έχετε συνδέσει την καταπολέμηση της πατάλης και των πελατειακών εξυπηρετήσεων με τη δημιουργία εθνικού πλούτου και κατά συνέπεια πόρων για να υλοποιήσετε το πρόγραμμά σας. Επειδή ίσως ακούγεται κάπως γενικόλογο, μπορείτε να μας πείτε συγκεκριμένα πώς θα καταπολεμήσετε τις πατάλες και θα φέρετε πόρους για κοινωνική πολιτική και ποιες είναι οι κύριες από αυτές τις πατάλες?
0: Καταρχάς, να πάμε στην παραγωγή πλούτου. Η παραγωγή πλούτου θέλει συνέργειες, θέλει καινοτομία, θέλει υποδομές. Το ότι η χώρα δεν έχει επενδύσει στο φτηνότερο πράσινο οικολογικό μέσο όπως είναι ο σιδηροδρόμος, είναι ένα τεράστιο μειονέκτημα. Ότι η χώρα δεν έχει δίκαιη πράσινη μετάβαση και αποκτήσαμε μια τεράστια εξάρτηση στο φυσικό αέριο, το οποίο εισάγουμε και είναι πανάκριβο πια λόγω των γεωπολιτικών κρίσεων, είναι ένα τεράστιο σύνολο που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ότι δεν επενδύουμε στην κοινοτομία είναι ένα θέμα, εγώ είπα χθες. Πρέπει να δώσουμε κίνητρα για να εξυγχρονίσουμε τις βιομηχανικές περιοχές, να τις ενοποιήσουμε με δίκτυα, να έχουν χαμηλότερο κόστος παραγωγής, ενέργειας και μεταφορών. Να κάνουμε πάρκα καινοτομίας, ώστε να μπορεί εύκολα ένας νέος άνθρωπος που έχει μια καινοτόμα ιδέα να την μετατρέψει σε μια ανταγωνιστική επιχείρηση. Αυτά τα πάρκα θα του δίνουν συμβουλές, θα βρίσκουν χρηματοδότηση και θα δημιουργούν διασυνδέσεις με τις αγορές. Μιλήσαμε για τον πρωτογενή τομέα. Έδωσα το παράδειγμα του λαδιού. Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη, που να έχει μέσα όλες τις υπηρεσίες. Πόσο ευκολότερα

0: θα δημιουργούμε μια νέα κουλτούρα για τους συνεταιρισμούς και την παραγωγή. Άρα αυτά που παρουσιάζουμε είναι σύγχρονες ιδέες και δεν είμαστε ευρέτες. Η Πορτογαλία μπήκε στο μνημόνιο με χαμηλότερο κατά κεφαλαία ΕΠ σε σχέση με την Ελλάδα. Και βγήκε μεγαλύτερο. Γιατί? Διότι προχωρήσανε μπροστά. Κάνανε πραγματικές μεταρρυθμίσεις. Δεν φύγανε από τα μνημόνια έχοντας ξανά ως εργαλεία τις παλιές αμαρτίες, όπως γίνεται σήμερα. Το μεγάλο πρόβλημα του σήμερα, για να πάω στη σπατάλη και σε όλα αυτά που περιγράψατε, είναι αυτό που είπα και πριν, η αλλαγή κουλτούρας. Κάποιοι παραμένουν αμετανόητοι. Οι πρακτικές τους στη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και εγχώριων πόρων είναι η ίδια με αυτή που μας οδήγησαν στην κροκοπία. Δεν άλλαξαν. Πέρασε ο λαός με τεράστια περιπέτεια, χάσαμε 25% του ΑΕΠ, φύγανε εκατοντάδες χιλιάδες Ελληνόπουλα στο εξωτερικό και αντί να αλλάξουν παραμένουν οι ίδιοι. Το είδαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το είδαμε στην τηλεδιοίκηση και στην 717, το είδαμε στον τρόπο που στηρίζουν μεγάλες κατασκευαστικές που βρουν αποζημιώσεις εκατομμυρίων λόγω των αδυναμιών της κυβέρνησης. Το βλέπουμε και σε κάτι άλλο, στα παιχνίδια με την εξουσία. Δηλαδή, δεν βλέπετε νέα συμφέροντα? Δεν βλέπετε στήριξη της Νέας Δημοκρατίας σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς κύκλους για να αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερη μηντιακή δύναμη και να προστατεύουν τη σημερινή εξουσία? Εγώ το βλέπω. Και αυτό θα αντιμετωπιστεί με κανόνες διαφάνειας. Έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά. Άρα θα καταπολεμήσουμε τον πελατειασμό όχι μόνο σε επιμέρους θέματα, σε κεντρικά θέματα. Στον τρόπο που γίνονται οι διαγωνισμοί, στον τρόπο που γίνονται οι προμήθειες, στον τρόπο που γίνονται οι μεγάλες εξυπηρετήσεις. Αυτές που συνεχίζει να κάνει βάρος του δημοσίου συμφέροντος η σημερινή κυβέρνηση.
1: Ο κύριος Τερζής από το NGR έχει το λόγο και να ετοιμάζεται η κυρία Βλεπάκη από το Sky.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Σας πάω λίγο στις υποκλοπές. Μετά την μήνυση εν ενεργεία ανώτερου στελέχους της ΕΕΠ που επαναφέρει καταγγελίες για κατασκοπείο μέσω Predator και κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια, θεωρείτε ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών πρέπει να διερευνηθεί από την αρχή? Το λέω επειδή η ηγεσία της δικαιοσύνης έως σήμερα βάζει όλες τις σχετικές προσφυγές στο αρχείο. Και επίσης, εάν στην πορεία προκύψουν σοβαρά στοιχεία πολιτικών ευθυνών για τον Πρωθυπουργό που έχει υπό την άμεση εποπτεία του την ΕΕΠ, θα επιδιώκατε ως επόμενη κυβέρνηση την παραπομπή του κ. Μητσοτάκη σε ειδικό δικαστήριο? Ευχαριστώ.
0: Καταρχάς, όταν προκύπτουν ευθύνες για οποιοδήποτε πολίτη της χώρας, αυτές οι ευθύνες διερευνώνται, είτε είναι επιχειρηματίας, είτε είναι πολιτικός, είτε οποιοδήποτε. Προσέξτε, όπως γνωρίζετε, αυτή η υπόθεση, η νοσηρή υπόθεση του παρακράτους, αποκαλύφθηκε τον Ιούλιο του 2022, μετά την ενημέρωση που είχα από τις ευρωπαϊκές αρχές. Ξεκίνησε ένα δικαστικό αγώνα που δεν έχει ολοκληρωθεί με συγκεκριμένους σταθμούς. Πρώτα την νίκη του Συμβουλίου Επικρατείας που βγήκε αντισυνταγματικός ο νόμος Σιάρα. Δεύτερη νίκη στο μονομελές πλημμυρίου Δικείου Αθηνών, όπου καταδικάστηκαν οι ιδιώτες του Predator. Και τώρα περιμένω την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο οποίο έχω προσφύγει απέναντι στην κυβέρνηση, που δεν εφαρμόζει την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Υπάρχει άλλο ευρωπαϊκό παράδειγμα που ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει δικαιωθεί από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, αλλά ο πρωθυπουργός της χώρας δεν εφαρμόζει την απόφαση? Σίγουρα τώρα δεν υπάρχει, δεν ξέρω αν υπήρχε στο παρελθόν. Αυτή η υπόθεση δεν έχει κλείσει και θα κλείσει όταν οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όλοι όσοι είχαν την ιδέα το 2021-22 να οικοδομήσουν ένα παρακράτος εντός της χώρας. Θα κάνω ό,τι μπορώ, όποια θέση κι αν έχω, να πάρουν ένα μάθημα ότι η δημοκρατία για την οποία αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν χιλιάδες Έλληνες δεν είναι παιχνίδι στα χέρια τους. Έχω ενημερωθεί για την εξέλιξη που είπατε. Νομίζω ότι και άλλα πρόσωπα και κυρίως πολιτικά πρόσωπα, τα οποία μάλιστα έχουν και υψηλές φιλοδοξίες, πρέπει να ακολουθήσουν το δικό μου δρόμο. Δεν μπορεί να θες να είσαι υπουργός, πρωθυπουργός, αλλά να έχεις ανοχή στην ύπαρξη παρακράτους σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Δεν μπορώ να το διανοηθώ πως αυτοί οι άνθρωποι φιλοδοξούν να παίξουν ρόλο ενώ δεν έχουν διαβεί το κατόφλι της δικαιοσύνης απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Εγώ λοιπόν θα συνεχίσω τον αγώνα μου, περιμένω την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και μόλις βγει αυτή η απόφαση θα δείτε και τις επόμενες ενέργειές μας. Πάντα στο φως, πάντα θεσμικά, πάντα σεβόμενος τη δημοκρατική ιστορία της πατρίδας μας.
1: Τώρα είναι η σειρά σας, κυρία Βλεπάκη, να απευθύνετε ερώτηση στον Πρόεδρο και να ετοιμάζεται η κυρία Γεωργάκη από το ΣΤΑΡ. Κυρία Βλεπάκη από το ΣΚΑΙ, έχει τον λόγο.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε και εδώ στο Βελίδιο με το αφήγημα ότι δεν υπάρχει εναλλακτικός πόλος, ότι υπάρχει ένα πολιτικό κενό και γι' αυτόν τον λόγο επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Άφησε όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου με το ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση που η Ελλάς είναι πρώτο κόμμα. Θα μπαίνατε σε μια τέτοια συζήτηση?
0: Πριν από ένα μήνα δεν είμαστε ομοροί χώροι. Τώρα δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Προσέξτε, το θέμα της συνέπειας έχει να κάνει και με τη διαδρομή μας, όπως είπα πριν. Ας αξιολογήσουμε τη συνέπεια λόγων και πράξεων και του κύριου Τσίπρα. Κυρία Βλεπάκη, υπήρξε κενό στην αντιπολίτευση. Και αυτό είναι πραγματικότητα. Και φαίνεται από τους αριθμούς. Οι αριθμοί λένε την αλήθεια. 50 χρόνια μεταπολίτευσης δεν ξαναυπήρξε κόμμα που να ιτηθεί 24%. Δεν υπήρχε ξανά. Ποιος ήταν ο αρχηγός αυτού του κόμματος? Αυτός που σήμερα λέει ότι ήρθε να καλύψει το κενό που δημιούργησε ο ίδιος. Το ΠΑΣΟ κλήθηκε να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση με 32 βουλευτές. Με μεγάλο αγώνα και προσπάθεια αναδείξαμε άλλες πολιτικές, τη διαφθορά της Νέας Δημοκρατίας, με θεσμικό αγώνα. Όποιοι έχουν παραιτηθεί από τη Νέα Δημοκρατία είναι με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ. Δεν κάτσαμε στα πίσω έδρανα της Βουλής για να σχεδιάσουμε και να οργανώνουμε τη διάλυση της αντιπολίτευσης. Πήγαμε μπροστά και συγκρουστήκαμε με το σύστημα εξουσίας. Σήμερα λοιπόν ο αγώνας μας δεν είναι για να βγούμε δεύτεροι. Είναι για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Και σίγουρα δεν οραματιζόμαστε να χάσουμε όσες φορές χρειαστεί μέχρι να νικήσουμε. Πρέπει να νικήσουμε τώρα, γιατί τώρα ήρθε η ώρα να αλλάξει η χώρα πορεία.
1: Το λόγο έχει η κυρία Λευκή Γεωργάκη από το ΣΤΑΡ και να ετοιμάζει το κύριο Καποδίστριας από το ΟΑΝ.
4: Κύριε Πρόεδρε, τι πιστεύετε ότι φταίει, και ενώ πολλοί αναγνωρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει σοβαρές πολιτικές προτάσεις, δεν έχει ακόμα πείσει τον κόσμο. Τουλάχιστον δεν έχει πείσει ότι είναι μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και να προσθέσω, αν τελικά δεν πετύχετε το στόχο σας και είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα, ποιος είναι ο δικός σας προσωπικός πολιτικός σχεδιασμός? Τι σημαίνει αυτό για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ?
0: Προσέξτε, αυτή τη στιγμή είμαστε μια καμπή, όπως είπα και χθες. Δεν φτάνει η διόρθωση πορείας. Χρειάζεται αλλαγή πορείας. Όλα τα υπόλοιπα είναι θεωρητικές συζητήσεις. Για να υπάρξει αλλαγή πορείας, πρέπει το ΠΑΣΟΚ να πετύχει το στόχο του. Εγώ δεν κοιτώ την επόμενη μέρα. Δεν έχω αυτή την πολυτέλεια και δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει η μέρα των εκλογών. Γιατί εκεί δεν θα κρίνει το δικό μου μέλλον. Θα κρίνει το μέλλον ενός ολόκληρου λαού και των επόμενων γενεών. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε τον αγώνα μας όπως τον δίνουμε σήμερα. Ενωμένοι, δυναμικά, προγραμματικά, με συνέπεια και χωρίς εξαρτήσεις. Και στο πρώτο σκέλος ερώτησή σας, που το καταλαβαίνω, και εμένα με προβληματίζει, γνωρίζω όμως κάτω από ποιες συνθήκες και από ποια δεδομένα γίνεται ο δικός μας αγώνας και απέναντι σε ποιους γίνεται. Αν έβγαινε ένας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ προχθές και έλεγε «επίδομα ανεργίας 2 μηνών, θα είχε γίνει σεισμός». Αν έβγαινε ένας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και υπονοούσε ή το έλεγε ευθέως «συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία», θα είχε γίνει σεισμός. Αν εμένα δεν μου έλεγαν καλημέρα οι 2 πρώοι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ, όπως συμβαίνει στη Νέα Δημοκρατία, θα ήταν μόνιμο ζήτημα παντού στη δημόσια συζήτηση. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα, αλλά δεν είναι και δύσκολα. Είναι στο χέρι μας. Γι' αυτό θα κάνουμε τον αγώνα μας δυναμικά, κοιτώντας μόνο τη μέρα των εθνικών εκλογών. Μόνο αυτή τη μέρα. Γιατί εκεί θα κριθεί το μέλλον της χώρας, το μέλλον της κοινωνίας και όχι το μέλλον πολιτικών προσώπων. Καταλαβαίνω επίσης και κάτι άλλο, ότι όταν έχεις ένα προσωπικό κόμμα ή όταν έχεις μετατρέψει ένα ιστορικό κόμμα σε ένα κόμμα παρέας, προτεραιότητα είναι το προσωπικό σου μέλλον. Εμείς είμαστε παράταξη. Και μια παράταξη οργανωμένη που κοιτά ένα πράγμα. Τη μάχη και την πολιτική αλλαγή. Τίποτα επιμέρους, τίποτα προσωπικό.
1: Ο κύριος Βαγγέλης Καποδίστρας από το One Channel έχει τον λόγο και να ετοιμάζεται η κυρία Βογιατζάκη από τον Αντένα.
5: Κύριε Πρόεδρε, αν αύριο το ΠΑΣΟΚ γίνονταν κυβέρνηση, θα ρωτήσω ποιο θα είναι το πρώτο μέτρο το οποίο θα παίρνατε για τις επιχειρήσεις και κυρίως ποιος θα πλήρωνε το κόστος αυτών των παρεμβάσεων, διότι είναι ερώτημα αν μπορεί να υπάρξει στήριξη χωρίς πρόσβαση χρηματοδότηση. Επίσης, θέλω να ρωτήσω τι θα κάνετε με τις τράπεζες, διότι βλέπουμε μια μικρομεσαία επιχείρηση να δυσκολεύεται πάρα πολύ να πάρει ένα δάνειο τη στιγμή που οι τράπεζες εμφανίζουν κερδοφορία.
0: Στο πακέτο παρουσιάσαμε, εμβληματικά είναι τα αναπτυξιακά μέτρα. Δηλαδή, ο όμιλος της αναπτυξιακής τράπεζας, που θα έχει 2 πυλώνες, την αναπτυξιακή και το νέο Ταμείο Εθνικού Πλούτου, που μέσα θα είναι το υπερταμείο, θα είναι ένα μπαζούκας χρηματοδότησης ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων. Με μόχλες κεφαλαίων, με αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Τα 12 σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης. Δεν έχει όλη η Ελλάδα τις ίδιες δυνατότητες, ούτε τα ίδια χαρακτηριστικά. Είμαστε μια χώρα με έντονη ορεινότητα και

0: νησιωτικότητα και πρέπει να επενδύσουμε κάτω από συγκεκριμένα κριτήρια σε κάθε περιοχή και φορολογικά. Άρα το ζήτημα της ανάπτυξης δεν είναι επιμέρους, είναι στρατηγικό και αφορά τις μεταφορές, την ενέργεια, τις υποδομές, τη διαχείριση υδάτων και τον κεντρικό σχεδιασμό, διότι έχουμε κλιματική κρίση. Άλλα προϊόντα θα είναι ανταγωνιστικά σήμερα και άλλα μετά από 10-15 χρόνια με την αλλαγή του κλίματος. Έχουμε ένα Υπουργείο που προσαρμόζει την παραγωγή, που ενημερώνει τους παραγωγούς, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους. Εδώ δεν μπορούσαν να μοιράσουν τις επιδοτήσεις και στήθηκε ένα ρυφηφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα η ανάπτυξη προσεγγίζεται από το ΠΑΣΟΚ ολιστικά. Η ναυτιλία. Η ναυτιλία είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Τα logistics είναι πάρα πολύ σημαντικά σε μια χώρα που έχει λιμάνια και που έχει μια πολύ μεγάλη ενδοχώρα, τη βαλκανική ενδοχώρα, που πρέπει να ενοποιήσουμε με δίκτυα. Παραδείγματος χάρη στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, για να μπορούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες και στη Βόρεια Ελλάδα να υπάρχει ισχυρή ανάπτυξη, που σήμερα υπάρχουν πολύ μεγάλα θέματα επανάπτυξης και μείωση του πληθυσμού. Δυστυχώς, όταν επιλέγεις να είσαι διαχειριστής της εξουσίας και όχι να προσεγγίζεις οραματικά την εξουσία, έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. 7 χρόνια υπήρχε το Ταμείο Ανάκαμψης. 7 ολόκληρα χρόνια θα μπορούσαν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Ακόμη και αυτά που γίνανε, κάποια γίνανε πολύ ακριβά. Γι' αυτό είναι σημαντικό ζήτημα και ο έλεγχος. Ο έλεγχος όλων αυτών των πόρων. Εμείς λοιπόν προσεγγίζουμε τα θέματα αυτά με έναν τρόπο οριζόντιο και ολιστικό, για να υπάρχει δίκαιη και αθεκτική ανάπτυξη σε κάθε περιφέρεια της χώρας, για να μπορούν να μείνουν εδώ οι Έλληνες, να κάνουν οικογένειες, να παράξουν πλούτο και να υπάρχει προοπτική. Διότι σε άλλη περίπτωση ο σημερινός δρόμος οδηγεί σε μια περιφέρεια απαξιωμένη που φθήνει, σε χωριά φαντάσματα που λέω πολλές φορές και σε αστικά κέντρα που η ακρίβεια δεν θα επιτρέπει μια ζωή με αξιοπρέπεια. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι αν υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για το φορολογικό, για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, για τον έλεγχο προμηθειών και έργων, με ισχυρή αυτοδιοίκηση, με προτεραιοποίηση των έργων και όχι με κλειστά συστήματα εξουσίας που επιλέγουν και δίνουν εντολές, εγώ νομίζω ότι η χώρα μπορεί να μπει σε ένα τελείως διαφορετικό δρόμο.
1: Κυρία Βογιατζάκη από τον Αντένα έχει το λόγο και να ετοιμάζεται η κυρία Μπεθάνη από την ΕΡΤ.
2: Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ήσασταν ξεκάθαρος για τα θέματα των συνεργασιών, όχι μόνο σήμερα, αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα. Μέσα στην εβδομάδα αυτή που διανύουμε, δεχτήκατε κλείσιμο του ματιού, θα το πω, και από τα αριστερά και από τα δεξιά. Τι εξυπηρετεί να συνεχίζεται αυτή η συζήτηση, εφόσον δεν οδηγεί κάπου, εφόσον εσείς έχετε ξεκαθαρίσει τη θέση σας? Ευχαριστώ.
0: Εμείς, κύριε Βογιατζάκη, στη Διεθνή Θεσσαλονίκης, κάναμε το καθήκον μας. Και το καθήκον το δικό μου και του ΠΑΣΟΚ, των στελεχών μας όλων, είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή και άλλη πρόταση για τη χώρα, άλλη πρόταση εξουσίας. Η εμπλοκή σε σενάρια είναι χρήσιμη για αυτούς που δεν έχουν να κάνουν τίποτα για το πρώτο ζήτημα. Ποιοι επιλέγουν τα σενάρια? Αυτοί που δεν έχουν χρόνο και χώρο να πούν κάτι σοβαρό για τη χώρα. Και τρέφονται με τα σενάρια. Τρέφονται με το παρασκήνιο. Δεν μας αφορά. Το πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος θα το επιλέξει ο ελληνικός λαός τη μέρα των εκλογών. Αυτό που μας αφορά είναι να γνωρίζει ο μικρομεσαίος.

0: Θεός ότι το Πασόκ θα φέρει 120 δόσεις για να ρυθμίσει τα χρέη του. Ότι ο δανειολήπτης θα έχει δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας. Ότι ο μικρομεσαίος, ο ελεύθερος επαγγελματίας, δεν θα έχει το χαράτσι, αλλά πραγματική φορολόγηση του εισοδήματός του. Άρα θα καταργηθεί αυτός ο νόμος, τον οποίο έφερε η Νέα Δημοκρατία, χωρίς να παρουσιάσει πριν τις εκλογές, εξαπατώντας τους πολίτες. Αυτό λοιπόν που είναι προτεραιότητα για μας, είναι κάθε άνθρωπος, μετά και από τη σημερινή παρουσία, να γνωρίζει τι θα αλλάξει στη ζωή του. Γιατί επιμένω στη στέγαση? Είχαμε ποτέ στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα? Τα μετεμφυλιακά κράτη, τα μετεμφυλιακά χρόνια, υπήρχαν στεγαστικά ζητήματα που επιλύθηκαν στα αστικά κέντρα με λάθος τρόπο για τη φυσιογνωμία των πόλεων. Σήμερα σχεδιάζουμε πώς θα πέσει το κόστος στέγασης αν δεν κάνουμε γρήγορα σύγχρονα σχέδια πόλης, νέα σχέδια πόλεων, για να πέσει το κόστος γης και να έχουμε φτηνότερες κατασκευές. Πώς θα ανοίξουμε κλειστά σπίτια αν δεν ξέρουμε ποια είναι, πού είναι, ποιοι τα έχουν? Έχουν χρήματα αυτοί οι άνθρωποι? Αν δεν έχουν, να δώσουμε εμείς χρήματα να τα ανακατασκευάσουν, να τα βάλουν στην κοινωνική δεξαμενή και να τα δίνουμε με φτηνό ενίκιο κοινωνικό σε νέους, νέα ζευγάρια ή γιατρούς, δημόσιους υπαλλήλους, πυροσβέστες που είναι σε νησιά που δεν μπορούν να νοικιάσουν φτηνά σπίτια λόγω της τουριστικής ανάπτυξης. Αυτά μας ενδιαφέρει να μάθει ο κόσμος. Εμείς λοιπόν έχουμε να πούμε πολλά, άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να ασχολούμαστε με σενάρια.
1: Η κυρία Μπεθάνη έχει τον λόγο από την ΕΡΤ και να ετοιμάζεται η κυρία Μαρίνα Μάνη από το Eurotoday.
2: Κύριε Πρόεδρε, λεφτά υπάρχουν για την βελτίωση της ζωής των πολιτών, γιατί οι πολιτικοί σας αντίπαλοι σας κατηγορούν, κυρίως όταν μιλάτε για 13η σύνταξη και για 13ο μισθό, ότι είναι οι συνταγές που οδήγησαν την χώρα στο χείλος της χρεοκοπίας. Ευχαριστώ.
0: Τις ξέρουν καλά αυτές τις συνταγές στη Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτοί οδήγησαν τη χώρα σε χρεοκοπία. Έχουμε μνήμη και θυμόμαστε πάρα πολύ καλά που πήγαν τη χώρα το 2009 και τι έκαναν και μετά. Αν η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ είχε ψηφίσει ό,τι ψήφισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2010, σήμερα θα είχαμε δραχμή. Γι' αυτό λοιπόν παιχνίδια υπευθυνότητας, ρεαλισμού και συνέπειας, νομίζω από τη Νέα Δημοκρατία πάει πολύ. Κύριε Μπεθάνη, δεν απαντούν στα συγκεκριμένα, γιατί θα εκτεθούν. Το είπα και προηγουμένως. 2 μήνες επίδομα ανεργίας. Η ανεργία στη χώρα μας είναι πάνω από 7%. Στην Ευρώπη είναι γύρω στο 6%. Πού υπάρχουν 2 μήνες επίδομα ανεργίας? Αυτό να μας απαντήσουν. Και όχι θεωρίες και ατάκες και συνθήματα. Εμείς λέμε σεβασμό στον εργαζόμενο, κατάργηση του 13ωρου, πιλωτική τετραήμερη εργασία για μεγάλες επιχειρήσεις σε θέσεις έντας διανοίας. Σε αυτά και δεν απαντούν. Αυτά μας κάνουν Ευρώπη. Αυτά δίνουν αξιοπρέπεια στους πολίτες και δικαιώματα στον εργαζόμενο. Αυτά αυξάνουν την αγοραστική δύναμη. Γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος από εσάς θεωρεί ότι έχουν πετύχει οικονομικά όταν η αγοραστική μας δύναμη είναι τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς γίνεται? Πώς γίνεται το οικονομικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας να είναι η σωστή συνταγή για την κοινωνία, αλλά η κοινωνία να έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη των 27. Γι' αυτό λοιπόν η λάθος αυτή πορεία πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει.
1: Η κυρία Μάνη έχει το λόγο, το Euro Today, και να ετοιμάζεται ο κύριος Στέλιος Καλόγυρος από την τηλεόραση Βεργίνα.
3: Κύριε Πρόεδρε, ως κόμμα σηκώνεται πολύ το θέμα του ιδιωτικού χρέους των κόκκινων δανείων. Έχετε κάνει πολλές παρεμβάσεις και πρόσφατα διοργανώσατε και σχετική ημερίδα. Εχθές μιλήσατε για το δικαίωμα στον συνεργαζόμενο δανειολήπτη να μπορεί να εξαγοράζει το δάνειό του. Δεδομένου ότι ως επιτοπλίστων πρόκειται για τιτλοποιημένα δάνεια του προγράμματος Ερακλής, έχετε υπολογίσει το δημοσιονομικό κόστος σε περίπτωση που ενεργοποιηθούν οι εγγυήσεις του δημοσίου? Επίσης, πώς ξεχωρίζετε τον στρατηγικό κακοπληρωτή που έχει λεφτά αλλά δεν θέλει να πληρώσει από αυτόν που θέλει να πληρώνει αλλά δεν έχει λεφτά? Ποια είναι τα μετρήσιμα κριτήρια που ενδεχομένως έχετε ήδη βρει? Και σε τελευταία ανάλυση, το δικό σας πρόγραμμα σε τι διαφέρει από την πρακτική της κυβέρνησης και από το σχέδιο που από αυτή τη θέση ανέπτυξε και ο κύριος Τσίπρας? Ευχαριστώ.
0: Το θέμα του ιδιωτικού χρέους δεν αφορά μόνο όσους χρωστούν. Αφορά την κοινωνία και την οικονομία. Ποιος δανειολήπτης θα έχει την πρόνοια να καταθέσει πρόταση επαναγοράς δανείου, ενός παλιού δανείου, για να μην οδηγηθεί σε ένα φαντ ή να μην ξαναπουληθεί από ένα φαντ σε ένα άλλο? Ο καλόπιστος, ο συνεργάσιμος, ποιος είναι αυτός? Αυτός που προσπάθησε, που είχε εγγυήσει το δάνειό του, που πλήρωνε δόσεις και στην κρίση σταμάτησε και δεν τα κατάφερε. Δεν έχουν αυτά τα στοιχεία οι τράπεζες? Δεν γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί που πάνε με το δικηγόρο τους και προσπαθούν να ρυθμίσουνε? Θέλουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο ρόλος του κράτους, ενός κράτους κοινωνικής δικαιοσύνης, είναι να μην επιτρέψει μαζί με τα ξερά να καούν και τα χλωρά. Άλλο είναι ένας δανειολήπτης που δεν δίνει κανένα ενδιαφέρον, που χρωστά στην εφορία, στις τράπεζες και δεν προσπαθεί να ρυθμίσει, και άλλο είναι κάποιος που προσπαθεί να ρυθμίσει αλλά είχε μια ατυχία στη ζωή του, που αυτή η ατυχία προήλθε και από τα λάθη των τραπεζών. Μην ξεχνάμε το ρόλο των τραπεζών την προπροηγούμενη δεκαετία, στο πώς έδιναν τα δάνεια, με ποιες διαδικασίες και με ποιο αποτέλεσμα. Γιατί κάποιοι μας πείσουν στην Ελλάδα ότι για όλα αυτά είναι το κράτος. Ναι, το κράτος έχει ευθύνες, αλλά ευθύνες έχουν και αυτοί. Εμείς θέλουμε λοιπόν να εξορθολογήσουμε την αγορά του ιδιωτικού χρέους, των κόκκινων δανείων. Να την εξορθολογήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε προτείνει και την προστασία της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου 3869 και το δικαίωμα εξαγοράς του δανείου από τον συνεργάσιμο δανειολήπτη και την υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στον εξοδικαστικό μηχανισμό, που σήμερα έχει φέρει πενικρά αποτελέσματα. Οι 120 δόσεις, πολύ σημαντικό μέτρο, αφορά όλη την αγορά, και βέβαια οι δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου. Τι προτείνουμε? Τα 2/3 της αλλαγής ισοτιμίας να επιβαρύνουν την τράπεζα και το 1/3 το δανειολήπτη. Αυτά θέλουμε να γίνουν γιατί για να αναπνεύσει η οικονομία δεν μπορεί να φτιάχνει μια αντίληψη ότι όποιοι έχουν μια δυσκολία έχουν αποτύχει. Δεν έχουν αποτύχει. Δεν έχουν αποτύχει. Πρέπει να στηρίξουμε όλες αυτές τις δυνάμεις. Διότι ένας άνθρωπος που δεν τα κατάφερε μία φορά και δεν είχε καμία δόλια πρόθεση, τη δεύτερη φορά έχει και περισσότερη εμπειρία να αποφύγει τις κακοτοπιές. Άρα μιλάμε για μια γενικότερη αλλαγή φιλοσοφίας στην προσέγγιση του ιδιωτικού χρέους, που επιτέλους θα βάλει φραγμό στα κοράκια.

0: των fans και των servicers που εκβιάζουν και κρατούν σε ομοιρία μετά το 2018 εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες.
1: Ο κύριος Καλόγερος έχει το λόγο από το Βεργίνα και να ετοιμάσει το κύριος Διαμαντόπουλος από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
2: Σας ευχαριστώ κύριε εκπρόσωπε. Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε χθες και αναφερθήκατε σε μια νέα στρατηγική στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Ταυτόχρονα κατηγορήσατε την κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στην Τουρκία, μιλήσατε για τα ήρεμα νερά, μιλήσατε επίσης για την επιμονή της κυβέρνησης στη διχοτόμηση της Κύπρου και ζητήσατε κυρώσεις στην Τουρκία. Θα ήθελα να μας πείτε ποιες είναι οι κυρώσεις που προτείνετε, αν έχετε σκεφτεί συγκεκριμένες κυρώσεις, και μιας και βρισκόμαστε στην Τουρκία, αν πιστεύετε ότι η θάλασσα έχει σύνορα. Και μιας και μέναμε πάλι για κυρώσεις, θα ήθελα κύριε Πρόεδρε να μου πείτε αν έχετε σκεφτεί τι θα πρέπει να κάνετε εφόσον γίνεται κυβέρνηση με την Συμφωνία των Πρεσπών, καθώς όπως γνωρίζετε πολύ καλά το κρατήδιο των Σκοπίων έχει περισσότερες από 500 παραβιάσεις κάνει σε αυτή τη συμφωνία. Σας ευχαριστώ.
0: Τα θέματα με την Τουρκία είναι πολύ σημαντικά. Κάποια είναι διαχρονικά, κάποια είναι φρέσκα. Διότι η Τουρκία έχει μια σταθερή στρατηγική, αλλά κατά καιρούς αυτή η στρατηγική αποκτά και άλλο χαρακτήρα. Πριν από μερικές δεκαετίες, το κέντρο βάρος ήταν προς τη Δύση. Επί Ερντογάν, το κέντρο βάρος στρατηγικής τους πήγε ανατολικά. Είδαμε την Τουρκία να θέλει να παίξει ένα ρόλο ευρύτερο στη Βόρεια Αφρική και σε άλλες χώρες Αφρικής, όχι μόνο στη Βόρεια Αφρική. Στη Μέση Ανατολή, ενεπλάκη στις εξελίξεις, όπως θυμάστε, και με το Ισλαμικό κράτος και στη Συρία και στο Ιράκ. Και βέβαια, στον Νότιο Κάυκασο και στην ευρύτερη περιοχή. Έχει λοιπόν μια ευρύτερη στρατηγική από αυτήν που είχε τις προηγούμενες δεκαετίες, θέλοντας να παίξει ένα ρόλο περιφερειακής δύναμης. Τι κάνουμε εμείς? Ας αφήσουμε τα πυροτεχνήματα, την επικοινωνία και τα εύκολα λόγια, τα ήρεμα νερά ήταν ένα επικοινωνιακό κατασκεύασμα. Άλλαξε κάτι ουσιαστικό? Βελτιώθηκε κάτι ουσιαστικό, συγκεκριμένο? Άλλο είναι να αλλάζει ματιά και άλλο να αλλάζει θεώρηση. Δεν έχουν αλλάξει οι θεωρήσεις της Τουρκίας. Είναι οι ίδιες που ήταν. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς? Η άποψή μου είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστήσει σε μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική εναντίον της Τουρκίας. Θεωρώ αδιανόητο να εξάγονται όπλα σε μια χώρα η οποία απειλεί με κάζους μπέλη την Ελλάδα και η οποία μιλά ακόμα και σήμερα ενάντια στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διχοτόμηση κράτους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θεωρώ αδιανόητο. Προσβλητικό για τον ελληνικό λαό αλλά και για τον ευρωπαϊκό πατριωτισμό. Όταν μιλώ για νέο Ελσίνκι, διότι το προηγούμενο Ελσίνκι έφερε αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα ήταν χειροπιαστά. Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι εννοώ? Η Τουρκία είναι μια οικονομία που εξαρτάται συντριπτικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στην παραγωγή και στην κατανάλωση. Αν αναβαθμίσουμε την Τελωνιακή Ένωση, η εξάρτησή της γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Και σε μια σύγχρονη συμφωνία τελωνιακή μπορεί μέσα στο κείμενο αυτό να εντάξεις και κίνητρα για την οικονομία της Τουρκίας αλλά συγχρόνως και αυτοματοποιημένες κυρώσεις όταν δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο. Γενικά το διεθνές δίκαιο, κυρίως έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου. Άρα, πρωταγωνιστής στην αλλαγή των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: αμυντικά, οικονομικά, παραγωγικά, κοιτώντας όχι 5 και 10 χρόνια, αλλά πολλά χρόνια μετά. Και μπορούμε, έχουμε το πολιτικό προσωπικό, και δεν είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν άποψη για αυτά τα θέματα και μπορούμε να οργανώσουμε μια εθνική στρατηγική διακομματική σε βάθος χρόνου για να πετύχουμε απλά πράγματα. Το βίωμα, το καταστροφικό βίωμα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και των σημαντικών επιπτώσεων σε όλη την Ευρώπη να γίνει ένα μάθημα για το πώς πρέπει να προσαρμόσουμε την πολιτική, την άμυνα και τη στρατηγική της Ευρώπης απέναντι σε οποιοδήποτε γεωπολιτικό κίνδυνο και σε σχέση με την Τουρκία.
1: Κύριε Πρόεδρε, δεν μου απαντήσετε για τη συμφωνία των Πρεσπών. Με συγχωρείτε.
0: Η θέση μας ήταν ξεκάθαρη. Δεν ψηφίσαμε τη συμφωνία των Πρεσπών διότι υπήρχαν συγκεκριμένα ελλείμματα που αφορούσαν την Ιθαγένεια και τη γλώσσα. Η θέση του ΠΑΣΟΚ πολλά χρόνια τώρα ήταν η συμφωνία αυτή να γίνει έργα όμνες σε κάθε πεδίο με γεωγραφικό προσδιορισμό. Αυτό δεν έγινε, γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε και δεν στήριξε αυτή τη συμφωνία.
2: Κύριος Διαμαντόπουλος από το Ράδιο Θεσσαλονίκη και έπειτα ο κύριος Τιχαγιάς από το Βόρεια.gr.
3: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε εκπρόσωπε. Θα μείνω στο θέμα και θα το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο. Ο κύριος Μητσοτάκης προχθές είπε ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο αν συμβεί καμιά στραβή με την Τουρκία. Εδώ έχουμε μπροστά μας, το μεταφέρω περιγραφικά, χωρίς λεπτομέρειες. Εδώ έχουμε μπροστά μας την σύνδεση, την ηλεκτρική σύνδεση στην Κάσο, δηλαδή Ελλάδος-Κύπρου. Και μάλιστα η κυβέρνηση επιμένει ότι το θέμα θα προχωρήσει. Θα ήθελα λίγο τη θέση σας επί του θέματος, καθώς ενδεχομένως να έχουμε μεγάλα ζητήματα, καθώς λέτε εσείς ο ίδιος ότι τα ήρεμα νερά έχουν τελειώσει, ο Πρωθυπουργός είπε ότι τα σύννεφα πυκνώνουν. Τι συμβαίνει εκεί, εσείς που ξέρετε καλά τα ευρωπαϊκά δηλαδή, και πώς είναι δυνατόν ένα ευρωπαϊκό, στα χρήματα τουλάχιστον διασφαλισμένο και γεωστρατηγικό έργο, να σέρνεται δεξιά και αριστερά εδώ και τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπάρχει μια εκτίμηση ότι αυτό θα το βρούμε μπροστά μας, ότι κάτι θα συμβεί τουλάχιστον στην επόμενη φάση. Θα ήθελα λίγο τις θέσεις σας και τι το προκάλεσε, τι συμβαίνει εκεί.
0: Όταν ξεκινάς ένα τέτοιο έργο, ένα ακριβό έργο με χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου, του Κύπριου φορολογούμενου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει σχεδιάσει την ολοκλήρωσή του από την αρχή μέχρι το τέλος, ειδικά όταν συνδέεται με τον σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δεν το έκανε αυτό η κυβέρνηση. Είναι προφανές. Είναι προφανές. Και αυτό δείχνει τον ερασιτεχνισμό και την έλλειψη σοβαρότητα στη διαχείριση ενός πολύ σημαντικού έργου και ενεργειακά και οικονομικά και γεωπολιτικά. Εγώ ζητώ από τον Πρωθυπουργό όχι μόνο σήμερα, τώρα και μήνες επίσημα μέσα στη Βουλή, να καταθέσει το πλήρες χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου και υλοποίησης του έργου. Χρονοδιάγραμμα για να απαντήσει και στα ερωτήματά σας αλλά και στους προβληματισμούς όλου του ελληνικού λαού. Δεν έχει ξανά προκύψει τέτοια αντιφατικότητα σε τόσο σοβαρά ζητήματα, ακόμη και σε σχέση με την Κυπριακή Δημοκρατία. Οργανώθηκε μία επικοινωνιακή διαχείριση καταμερισμού των ευθυνών που δεν έχει ξαναυπάρξει από καμία άλλη ελληνική κυβέρνηση. Γι' αυτό λοιπόν καθαρά λόγια σημαίνει ο Πρωθυπουργός

0: άμεσα να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου, ώστε να μην υπάρχει κανένα περιθώριο να πιστεύουν οι Έλληνες ότι θα περάσει ο Τσαμπουκάς της Τουρκίας.
1: Ο κύριος Τσιχαγιάς έχει το λόγο από το Vora.gr και να ετοιμάζεται η κυρία Μπίτσικα από το ντοκουμέντο.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε εκπρόσωπε. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια θα λέγατε ότι είναι η ειδοποιώς διαφορά του δικού σας οικονομικού προγράμματος σε σύγκριση με αυτό που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εάν πιστεύετε ότι η δική σας ατζέντα αλλάζει ουσιοδός το μείγμα της φορολόγησης στη μικρομεσαία αλλά και στη μεσαία τάξη. Και τέλος, μήπως η εξαγγελία Τσίπρα για φορολόγηση του 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων, που έχει σαφή ταξικά χαρακτηριστικά, του δίνει ένα προβάδισμα, καθώς απευθύνεστε και στο ίδιο εκλογικό κοινό?
0: Καταρχάς, ο Πρωθυπουργός ήρθε στη Θεσσαλονίκη όχι για να παρουσιάσει ένα σχέδιο για το μέλλον, αλλά για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που φαίνονται στα focus group. Δηλαδή, παρουσίασε μέτρα αποσπασματικά, συγκεκριμένα, για να αντιμετωπίσει τη φθορά του. Εμείς δεν κάναμε αυτό. Εμείς παρουσιάσαμε ολιστικό πρόγραμμα, γι' αυτό δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Απαντήσαμε στη ρευστότητα, στη διαχείριση του ιδιωτικού του χρέους με τις 120 δόσεις, σε θέματα που αφορούν το ΦΠΑ και την αύξηση του ορίου, σε θέματα ανταγωνιστικότητας, διότι βάλαμε ένα θέμα, να υπάρχει έλεγχος και κανόνες στην αγορά σε σχέση με δόλιες πρακτικές πολυεθνικών εις βάρος μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για να αντιμετωπίσουμε τις στρεβλώσεις που κάνουν το μικρό να μην μπορεί να αναπνεύσει σε επίπεδο ανταγωνισμού. Άρα δεν πήγαμε αποσπασματικά. Εμάς η παρουσία μας έχει μια γενική γκάμα που αφορά τα ζητήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που είναι και ένα αρχιπέλαγος της ελληνικής οικονομίας. Τώρα, το περιουσιολόγιο και ο πατριωτικός φόρος. Το περιουσιολόγιο έχει ψηφίσει και το ΠΑΣΟΚ το 2010. Πρέπει να γνωρίζουμε που υπάρχει ο πλούτος. Αλλά επιτρέψτε μου, δεν είναι πατριωτικός ο φόρος που πρέπει να πληρώσουν οι ολιγάρχες. Είναι φόρος. Πατριωτικός είναι ο ΦΠΑ που πληρώνει ο φτωχότερος Έλληνας. Αυτός είναι ο πιο πατριωτικός φόρος. Λοιπόν, έχει ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο για τη φορολόγηση των ισχυρών, την εντόπιση του πλούτου, τριγωνικές συναλλαγές, offshore. Πρέπει να δούμε ευρύτερα ως Ευρωπαϊκή Ένωση τι πρέπει να κάνουμε για να εξοικονομήσουμε πόρους, για να στηρίξουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο όλων των κρατών. Άρα προφανέστατα πρέπει και οι ισχυροί να πληρώσουν, και μάλιστα περισσότερο από ότι οι αδύναμοι. Αλλά αυτό, συγγνώμη, δεν είναι πατριωτισμός ούτε χορηγία. Είναι οι κανόνες που πρέπει να μπουν και θα μπουν. Και νομίζω ότι και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη η σοσιαλδημοκρατία προσπαθεί να δημιουργήσει τέτοια μοντέλα δικαιότερης φορολόγησης εντός των ευρωπαϊκών κοινωνιών.
1: Κυρία Μπίτσικα έχει το λόγο από το ντοκουμέντο και να ετοιμάζεται ο κύριος Γούλας από το ΑΕ Εφημερίδα.
3: Ήθελα να ρωτήσω για τις διευρύνσεις, για τη διεύρυνση που έχετε πολλές φορές αναφέρει ότι κάνετε και για στελέχη που προσχωρούν. Υπάρχουν κριτήρια για αυτή την προσέγγιση? Και επίσης η παρουσία του Ευάγγελου Αποστολάκη και του Αλέξανδρου Αυλονίτη στην ομιλία σας είναι προανάκρουσμα προσχώρησης στην κοινοβουλευτική ομάδα, και έπονται και άλλες, Και κάτι ακόμα, έτσι, στη γενικότερη συζήτηση που γίνεται για τα προγράμματα στην κεντροαριστερά, και το ΠΑΣΟΚ αποδέχεται το πλαίσιο, το δημοσιονομικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στρατιωτικές δαπάνες που κατευθύνονται ή εξυπηρετούν κυρίως τα συμφέροντα ΙΠΑ, Ισραήλ κλπ. Με αυτή την ασφυξία, η αποτελεσματικότητα των μέτρων μπορεί να υπάρξει, και αυτό μπορεί να συνδέεται και με τη δυσαρέσκεια των απλών ανθρώπων, ας πούμε, και εδώ και αλλού, για ανισότητες και μη αποτελεσματική πολιτική που να την καταλαβαίνουν.
0: Καταρχάς, στη μάχη για την πολιτική αλλαγή είναι ευπρόσδεκτοι όλοι που θα αγωνιστούν δίπλα μας με κοινές αρχές, κοινές αξίες, αυτοί που πιστεύουν στο πρόγραμμά μας, αυτοί που πιστεύουν ότι τώρα είναι η ανάγκη να αλλάξει η χώρα πορεία. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ανοιχτό κόμμα και νομίζω το επόμενο διάστημα και άλλοι άνθρωποι θα έρθουν κοντά μας για να αγωνιστούμε μαζί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Όμως, πιο σημαντικές διευρύνσεις είναι οι κοινωνικές. Γι' αυτό επιμένουμε σε ένα πρόγραμμα που βάζει την κοινωνία στο προσκήνιο. Υπάρχουν σημαντικές κοινωνικές δυνάμεις που ασφικτιούν και που νομίζω ότι μέσα από τις προτάσεις μας μπορούν να βρουν οξυγόνο, μπορούν να βρουν προοπτική, ελπίδα και να μας χαρίσουν την εμπιστοσύνη τους και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αγωνιστούμε μαζί. Αυτός είναι ο στόχος. Έτσι θα έρθει η πολιτική αλλαγή. Με ισχυρή κοινωνική διεύρυνση της δημοκρατικής παράταξης. Τώρα, στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας. Έχει ανοίξει τώρα και χρόνια αυτή η κουβέντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ήταν πρώτα ο Τραμπ αυτός πρώτος, αυτός που έθεσε το θέμα αύξησης των στρατιωτικών δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το είχε θέσει και ο Ομπάμα στο παρελθόν. Η δική μου άποψη είναι σταθερά η ίδια. Η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει ευρωστρατό, κοινά εξοπλιστικά, κοινή άμυνα και κοινή εξωτερική πολιτική. Είμαι σοσιαλδημοκράτης, αλλά είμαι πάνω απ' όλα Έλληνας. Και δεν μπορώ να επιτρέψω να πληρώνουμε εμείς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, δισεκατομμύρια σε στρατιωτικές δαπάνες και την ίδια ώρα τα χρήματα αυτά οι Δανείοι και οι Ολλανδοί να τα κάνουν νοσοκομεία, δρόμους, υποδομές, νηπιαγωγεία, πανεπιστήμια. Δεν το δέχομαι. Είναι μια τεράστια εσωτερική αδικία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξελίσσεται τώρα και πολλά χρόνια και που έπρεπε χρόνια πριν η Ελλάδα να το είχε θέσει στην προτεραιότητά της σε κάθε διαπραγμάτευση. Άρα πρέπει η Ευρώπη να προχωρήσει μπροστά στα θέματα αυτά για να καταφέρει η Ελλάδα να αποκλιμακώσει τις δικές της δαπάνες και να έχει περιθώριο να δώσει αλλού τα χρήματα αυτά που δίνει τώρα και πάρα πολλά χρόνια. Και πρέπει η Ευρώπη να τρέξει πιο γρήγορα, πιο γρήγορα προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν σημαίνει βέβαια αυτό ότι θα αποδυναμώσουμε τις δαπάνες του κοινωνικού κράτους. Το είπα και χθες. Τα ταμεία συνοχής πρέπει να μείνουν περιφερειακά. Υπάρχουν φτωχές περιφέρειες. Δεν μπορεί να λέμε ότι τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης και δεν υπάρχει κάτι άλλο. Άρα όποιος έχει δημοσιονομικό χώρο να στηρίξει τις δικές του επιχειρήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι πιο πλούσιες οικονομίες θα επιδοτούν τον ιδιωτικό τομέα εις βάρος του δικού μας ιδιωτικού τομέα. Γι' αυτό βάζουμε συγκεκριμένους στόχους για την Ένωση, που είναι και το κοινωνικό μοντέλο να ενισχυθεί και να παραμείνει ένα παράδειγμα ανθρωπιάς και αντιμετώπισης των ανισοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Μόνο η Ευρώπη

0: είχε αυτό το κοινωνικό μοντέλο και πρέπει να το προστατεύσει. Αυτό είναι ο χαρακτήρας μας. Το κοινωνικό μας μοντέλο και ο αγώνας κατά των ανισοτήτων, κοινωνικών ή περιφερειακών. Να επενδύσει στην παραγωγή της βάση ώστε να σταματήσει την υψηλή εξάρτηση από την Κίνα. Να επενδύσει στην ενεργειακή της αυτονομία για να σταματήσει την υψηλή εξάρτηση από τη Ρωσία. Και να επενδύσει και στην άμυνα για να γνωρίζει η Τουρκία ή οποιοδήποτε άλλος ότι η αλληλεγγύη θα γίνει πράξη εάν ποτέ κάποιος διανοηθεί να επιτεθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Θερμή παράκληση ο καθένας μία ερώτηση για να προλάβουν πιο πολλοί συνάδελφοί σας να απευθύνουν ερώτηση στον Πρόεδρο. Το λόγο έχει ο κύριος Γούλας από το Εφημερίδα και να ετοιμάσει το κύριος Χρήστος Δρούζιας από το Καρφί.
2: Ευχαριστώ κύριε εκπρόσωπε. Κύριε Πρόεδρε, το έχετε πει στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, το αποφασίσατε κιόλας, να μην υπάρξει καμία μετεκλογική συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Αν πάρουμε ως δεδομένο τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, και η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, δεν έχει όμως την αυτοδυναμία. Εσείς θα ζητούσατε την απομάκρυση του Κυριάκου Μητσοτάκη και με ποιο πρόσωπο από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και με ποιο πρόσωπο από τη Νέα Δημοκρατία θα συνομιλούσατε? Ευχαριστώ.
0: Εμείς αγωνιζόμαστε για την απομάκρυσή τους από την κυβέρνηση. Τα ισοκομματικά τους ας τα λύσουν μόνοι τους.
1: Ο κύριος Ρούζιας έχει το λόγο για να απευθύνει ερώτηση από το Καρφί και να ετοιμάσει το κύριο Ζαραπανάκης από το Rosa.gr.
3: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα και από μένα. Αν το ΠΑΣΟΚ κερδίσει τις εκλογές, με ποιες πολιτικές δυνάμεις επιδιώξετε να σχηματίσετε η κυβέρνηση από τη στιγμή που όλες τις απορρίπτετε? Αν αντίθετα καταταγεί δεύτερο ή ακόμα και τρίτο κόμμα, είστε διατεθειμένος να λάβετε προσωπικά την ευθύνη του εκλογικού αποτελέσματος και να θέσετε την ηγεσία σας στην κρίση της βάσης, ή θεωρείτε ότι ανεξαρτήτως έκβασης η ηγεσία σας δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας σας το φθινόπωρο του 28?
0: Όπως απάντησα και προηγουμένως, η μάχη των εθνικών εκλογών είναι μάχη πολιτικής αλλαγής και όχι προσωπικών σχεδιασμών. Και αυτό αφορά την αντίληψή μου αλλά και την αντίληψη της παράταξης σε σχέση με τα πραγματικά διακυβεύματα που υπάρχουν σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Τον οποίο θα συνεργαστούμε θα το απαντήσει ο πολίτης, ο ελληνικός λαός, τη μέρα των εκλογών. Στις τελευταίες εκλογές η κεντρική ερώτηση ήταν με ποιους θα πάτε. Και μάλιστα χρησιμοποιώντας τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, τα οποία όμως τελικά ήταν εντελώς διαφορετικά από τη λαϊκή ετοιμιγορία. Γι' αυτό λοιπόν ας αγωνιστούμε και εμείς θα αγωνιστούμε και ας περιμένουμε την λαϊκή ετοιμιγορία. Το χρέος μου και το χρέος μας είναι ένα. Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας ο κάθε Έλληνας να ξέρει τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ, τι σημαίνει να στηρίξει το ΠΑΣΟΚ και πώς αυτά προτείνουμε αλλάζουν τη ζωή του ίδιου και της οικογένειάς του. Είμαι σίγουρος λοιπόν και πολύ αισιόδοξος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, γιατί έχουμε και πρόγραμμα και στελέχη και πολιτική αυτονομία.
1: Το λόγο ο κύριος Ραπανάκης από το Rosa.gr και μετά να ετοιμάζεται η κυρία Όλγα Λαθύρη από το Star Κεντρικής Ελλάδος.
4: Κύριε Πρόεδρε, ζούμε σε μια εποχή διεθνών ανταράξεων, κρίσεων, ανισοτήτων και βλέπουμε ότι ο τραμπισμός εξάγεται πλέον και στην Ευρώπη. Παρατηρούμε ότι η απογοήτευση και ο θυμός των κοινωνιών και ιδιαίτερα των νέων στρέφεται συχνά προς την ακροδεξιά και όχι μόνο στην ακροδεξιά, πλέον και σε ανοιχτά φασιστικές δυνάμεις, όπως για παράδειγμα πρόσφατα στη Γερμανία το AfD, ένα αδιανόητο γεγονός μέχρι πριν από μερικά χρόνια. Στη χώρα μας, επόμενες ημέρες, αναμένεται η αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, ο οποίος δηλώνει πως στοχεύει σε εκλογική κάθοδο. Γιατί θεωρείτε ότι οι δυνάμεις κεντροαριστεράς δεν αποτελούν την πρώτη επιλογή έκφρασης των νέων και των απογοητευμένων στρωμάτων της κοινωνίας, και αν η δική σας θέση, ποια είναι η δική σας θέση, θα πρέπει να επιτραπεί στο πρωτοπαλίκαρο της εγκληματικής οργάνωσης να κατέβει ξανά στις εκλογές και αν θα λάβετε κάποια σχετική πρωτοβουλία?
0: όταν επιχέρεις με τη ρητορία του Τραμπ, της Λεπέν και άλλων πολιτικών σε παγκόσμιο επίπεδο που ανοίγουν το δρόμο στη μισαλλοδοξία, στην ακροδεξιά και στην απανθρωπιά, θα έλεγα, τότε μην ρίχνεις κροκοδίλια δάκρυα όταν αυτές οι δυνάμεις αποκτούν ακροατήριο και στην πατρίδα σου. Το ΠΑΣΟΚ ουδέποτε και κανένα στελεχός του δεν θεώρησε ότι αυτές οι δυνάμεις έχουν κάτι να προσφέρουν στον κόσμο. Το μήνυμά μου λοιπόν σε κάθε Έλληνα και ιδιαίτερα στη νέα γενιά είναι να σκεφτούν. Αξίζει να επικροτούν έστω και με ένα like τους οπαδούς του Χίτλερ που κατέσφαξαν τον ελληνικό λαό? Αξίζει να κάνουν ένα like σε αυτούς που χαιρετούν ναζιστικά? Έχουν μια ιστορία. Αυτός ο λαός και η εθνική του αντίσταση ήταν από τις πιο ισχυρές όλη την Ευρώπη. Με βαρύ φόρο αίματος. Με βαρύ φόρο αίματος. Την αντίσταση την έκανε όλος ο ελληνικός λαός. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούν αν αξίζει να κάνουν έστω και ένα like σε δολοφόνους. Δυστυχώς η Ευρώπη σε αυτή τη νέα πορεία θα αντιμετωπίσει δυσκολίες. Είχαμε τις γερμανικές εκλογές, θα έρθουν οι γαλλικές εκλογές. Το αντίδοτο στον ανασμό και την ακροδεξιά για μένα είναι ένα: επίθεση δημοκρατίας, επίθεση κοινωνικής δικαιοσύνης, επίθεση ευκαιριών για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Δεν πρέπει να αφήνουμε χαραμάδα καμία να γίνονται κομμάτια των ευρωπαϊκών κοινωνιών ευάλωτα σε αυτές τις επικίνδυνες ιδέες που στο παρελθόν κατέστρεψαν την ανθρωπότητα.
1: Το λόγο έχει η κυρία Λαθύρη από το Star Κεντρικής Ελλάδας και να ετοιμάζεται ο κύριος Αλμπάνης από το papagani.gr.
5: Χαίρετε κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας ξαναπάω, σας παρακαλώ πολύ, στο Αιγαίο, γιατί έχω λόγο που το ρωτώ. Θέλω αυτό το τρίπτυχο διπλωματία, διάλογος, αποτροπή να μας το κάνετε λίγο πιο ξεκάθαρο. Γιατί αναρωτιέμαι κύριε Πρόεδρε, προχθές σε πανελλαδική δημοσκόπηση σχετικά με τα εθνικά θέματα, το ΠΑΣΟΚ είναι στην τρίτη θέση σε ό,τι αφορά το εθνικό πατριωτικό πρόσημο. Την ίδια στιγμή που ακόμη και το Ευρωκοινοβούλιο και μάλιστα πολύ πρόσφατα αναγκάζεται να πάρει θέση κατόπιν ερωτήσεων δικών σας ευρωβουλευτών, συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων, και να απευθύνει συστάσεις στην Τουρκία για τα ζητήματα που αφορούν στη χώρα μας και για το καλώδιο και για τα θαλάσσια πάρκα. Άρα λοιπόν αναρωτιέμαι μήπως αυτές οι κόκκινες γραμμές του ΠΑΣΟΚ δεν έχουν γίνει απολύτως αντιληπτές από την κοινωνία. Γι' αυτό σας ρωτώ, να μας πείτε ξεκάθαρα σε αυτή την ένταση και στην πιο δύσκολη εκδοχή σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, γιατί καταλαβαίνουμε από αυτά που είπατε χθες και στην αρχή και στο τέλος της ομιλίας σας, μπορεί λόγω της προεκλογικής περίοδου να είναι λίγο αυξημένη η ένταση από ελληνικής πλευράς. Το ίδιο όμως συμβαίνει και στην γείτονα χώρα. Ο Τούρκος Πρόεδρος προετοιμάζει και την κοινωνία του και τις ένοπλες δυνάμεις για κάτι πολύ μεγάλο εναντίον της χώρας μας. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, στην περίπτωση που έχουμε ένα δύσκολο σενάριο, τι κάνουμε, πώς πρέπει να απαντήσει και να αντιδράσει η Ελλάδα πριν δημιουργηθεί κάτι τετελεσμένο και δεν υπάρξει δρόμος χωρίς επιστροφή. Ευχαριστώ.
0: Όσο ισχυρός είσαι, ισχυρότερος διπλωματικά σε επίπεδο αποτρεπτικής δύναμης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο περισσότερο προετοιμασμένος είσαι για να μην συμβεί τίποτα. Εμείς αυτό λέμε. Διάλογο χωρίς αυταπάτες. Και δεν κλιμακώνει το ΠΑΣΟΚ τη ρητορική του προεκλογικά. Νομίζω τα ίδια λέμε πάντα. Και λέμε τα ίδια πάντα και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή και σε οποιοδήποτε φόρουμ, διότι πιστεύουμε ότι το κατασκεύασμα των ήρεμων νερών δεν είχε κανένα περιεχόμενο. Θεσμικά βήματα πρέπει να γίνουν. Ποια τα θεσμικά βήματα? Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας. Όλα τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Η Τουρκία, που είναι μια χώρα με εμπορική σύνδεση με την Ευρώπη, δεν το έχει υπογράψει. Γι' αυτό βάζω στο πεδίο την αντίληψη του νέου Ελσίνκη. Γιατί μπορεί να ανοίξουν πολλά περιθώρια διαπραγμάτευσης για μια χώρα που η οικονομία της είναι απολύτως εξαρτώμενη από την Ευρώπη και συγχρόνως πάρα πολύ εύθραστη. Το θέμα είναι να σχεδιάσουμε σωστά, να διεκδικήσουμε σωστά και να αφήσουμε στο περιθώριο τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα που δεν αφήνουν τίποτα στις επόμενες γενιές. Γι' αυτό επιμένω και εμπιστεύομαι τη μνήμη του ελληνικού λαού. Τη θεσμική μνήμη. Ας σκεφτούν ποιο κόμμα στα εθνικά θέματα πήγε τη χώρα μπροστά. Βήματα μπροστά σε ευρωπαϊκό και γεωπολιτικό επίπεδο και σε σχέση με την Τουρκία. Εμείς η Νέα Δημοκρατία. Τι ακούσαμε τότε με το Ελσίνκι, αλλά μετά όλοι πανηγύριζαν που μπήκε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θέλει ρεαλισμό, σοβαρό ταξιοπιστία και εθνική συνεννόηση. Διότι ούτε αυτό υπάρχει σήμερα. Και δεν καλύπτεται η εθνική συνεννόηση με την ενημέρωση του Υπουργού Εξωτερικών κατά καιρούς σε μια επιτροπή. Χρειάζεται ειλικρίνεια, σοβαρότητα και προσπάθεια σύγκληση σε θέματα τα οποία αφορούν μακροπρόθεσμα το μέλλον της Ελλάδας. Και κάτι ακόμη. Είναι μόνο η Τουρκία? Η Αγία Κατερίνη στο Σινά? Πήγε ο Πρωθυπουργός πρόσφατα στην Αίγυπτο. Θα έχουμε μια καλή συμφωνία? Δεν άκουσα κάτι. Θα διασφαλίσουμε τα περιουσιακά της Μονής? Και όχι μόνο αυτό που ακούγεται, το θρησκευτικό χαρακτήρα. Δεν νομίζω ότι απειλείται το θρησκευτικό χαρακτήρα της Μονής. Άρα είναι πολλά τα θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και θα πείτε πώς αντιμετωπίζονται. Πέρυσι η Αίγυπτος πήρε από την Ευρώπη το καλοκαίρι πέρυσι 4 δισεκατομμύρια. Βάλαμε προϋποθέσεις. Ίσως αν βάζαμε προϋποθέσεις να είχαμε μια καλύτερη συμφωνία αυτή που ενδεχομένως να έχουμε το επόμενο διάστημα.
1: Ο κύριος Αλμπάνης από το Προπαγάνδα και είναι ετοιμάς ο κύριος Γιώργος Κατσιάνης από το TV100.
6: Κύριε Πρόεδρε, η Ελλάς δήλωσε ότι θα καταθέσει στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο το οικονομικό της πρόγραμμα για να κοστολογηθεί. Εσείς θα καταθέσετε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ?
0: Προσέξτε, εμείς δεν έχουμε κανένα ζήτημα να καταθέσουμε το πρόγραμμά μας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Όμως το Δημοσιονομικό Συμβούλιο τι θα κάνει? Θα κοστολογήσει αυτά που γνωρίζουμε και εμείς από τον προϋπολογισμό. Αυτό είναι μόνο? Είναι το ίδιο όλες οι πολιτικές επιλογές? Το λέω για να πάμε και να βγούμε παρακάτω. Ότι κοστολόγηση μπορεί να κάνουμε όλοι μας. Εγώ τα στοιχεία που σας έδωσα είναι στοιχεία του Εθνικού Λογιστηρίου. Ανάλυση επιπτώσεων κάθε μέτρου θα γίνει. Δηλαδή, όταν η Νέα Δημοκρατία μείωσε τον φόρο στα μερίσματα σε 5%, ήταν μια θετική επίπτωση στην ελληνική οικονομία. Μήπως διευκολύναμε να φεύγουν δισεκατομμύρια μερίσματα με ένα ελάχιστο φόρο στο εξωτερικό και να μην επανεπενδύονται? Πώς αξιολογείται η επίπτωση της πρότασης της θεσμής του ΠΑΣΟΚ? Να δώσουμε κίνητρα για ακόμα πιο επιταχυνόμενες αποσβέσεις σε επίπεδο επενδύσεων. Άρα οι πολιτικές δεν είναι ουδέτερες, δεν είναι μόνο ένα κόστος 1, 2, 3 ή 4, είναι αν αυτές οι πολιτικές έχουν θετικές επιπτώσεις στην οικονομία και την κοινωνία. Εγώ περιμένω λοιπόν να στελεχωθεί σωστά ώστε το Δημοσιονομικό Συμβούλιο να κάνει και μία ανάλυση επιπτώσεων αυτών που προτείνουν τα κόμματα, για να δούμε ένα δημοσιονομικό κόστος που είναι ίδιο σε δύο πολιτικές ποιους βοηθά, 10 οικογένειες ή εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες? Αυτό είναι η αξία της ανάλυσης που πρέπει να κάνει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Και αν αυτή η ανάλυση γίνει, νομίζω να βοηθήσει πάρα πολύ και τα κόμματα, όλα τα κόμματα πρέπει να πάνε, για να αποκτήσουν πολιτικές που να υπηρετούν την κοινωνία και όχι να κρύβονται πίσω από επικοινωνιακά παιχνίδια πολιτικές που υπονομεύουν την κοινωνία μακροπρόθεσμα.
1: Ο κύριος Κατσιάνης έχει τον λόγο από το TV100 και να ετοιμάζεται ο κύριος Σάββας Γουλόπουλος από το News Beast.
7: Κύριε Πρόεδρε, πριν από 3 χρόνια το κράτος κλήθηκε να καταβάλει στον εργολάβο της υποθαλάσσιας αρτηρίας το ποσό των 85 εκατομμυρίων ευρώ για ένα έργο το οποίο δεν έγινε ποτέ. Αντίστοιχα υπάρχουν πολλά δημόσια έργα τα οποία βρίσκονται εν εξελίξη, τα οποία όμως ωστόσο κάποια από αυτά δεν έχουν ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται ο χορός των αποζημιώσεων, όπως για παράδειγμα ο ΒΟΑΚ που αναφέρεται στη χθεσινή σας ομιλία. Συνεπώς, από την πλευρά σας, κύριε Πρόεδρε, πώς προτίθεστε να αντιμετωπίσετε αυτή την αδικία, αυτή την στρέβλωση σε βάρος των πολιτών, ούτως ώστε αυτά τα χρήματα με την παρούσα κατάσταση να διατεθούν για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, όπως είναι η επαναφορά του 13ου, 14ου μισθού ή η καταβολή πραγματικών αυξήσεων στους συνταξιούχους? Ευχαριστώ.
0: Χθες παρουσιάσαμε προς αυτή την κατεύθυνση που αναφέραστε, ότι πρέπει να υπάρχει προληπτικός έλεγχος από την πλευρά του ελεγκτικού συνεδρίου σε όλες τις συμβάσεις μεγάλης οικονομικής αξίας, για να μπορούμε να εντοπίσουμε εν καιρός φωτογραφικούς όρους, υπερκοστολογήσεις, τεχνητές κατατμήσεις, όπως ζήσαμε στο Πάτρα Πύργος, διαγωνισμούς που επί της ουσίας δεν έχουν κανένα ανταγωνισμό. Έχω αναφέρει πάρα πολλά παραδείγματα στη Βουλή. Ένα παράδειγμα εμβληματικό είναι αυτό που συνέβη όταν ήρθε ο νόμος για τον απόδημο ελληνισμό, το δικαίωμα της επιστολικής ψήφου, που ξαφνικά έγινε, πήρε μια εταιρεία ένα μεγάλο πακέτο που αφορούσε την προώθηση, με ένα διαγωνισμό όπου οι τρεις προσφορές ενώ ήταν της τάξης των 5 εκατομμύριων ευρώ, είχαν μια ελάχιστη διαφορά, νομίζω μερικών χιλιάδων ευρώ, 5.000 ευρώ. Εδώ τι συμβαίνει? Εδώ έχουμε πολλές απευθείας αναθέσεις και πολλούς στημένους διαγωνισμούς με τυπικές διαγωνιστικές διαδικασίες. Δεύτερο θέμα, απευθείας αναθέσεις. Τι λέμε? Πλαφόν. Πλαφόν. Επί το συνόλου των πιστώσεων, εξαιρώντας μόνο τους μικρούς δήμους. Άρα, ελεγκτικό συνέδριο για τους διαγωνισμούς, πλαφόν στις απευθείας αναθέσεις και μία ακόμη πιο ισχυρή διάβγεια. Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα της διαφάνειας, διότι έκανε τα δύσκολα χρόνια του μνημονίου, ακόμη και εκείνη τη στιγμή με την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, ισχυρές μεταρρυθμίσεις, όπως είναι η διάβγεια. Πιο ισχυρή διάβγεια. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι σας έχει βοηθήσει πολύ η διάβγεια στο δημοσιογραφικό σας έργο. Να βοηθήσει ακόμη περισσότερο όλη την κοινωνία και να πιέσει να γνωρίζει ο πολίτης που πάει και το τελευταίο του ευρώ. Άρα αυτά τα τρία ζητήματα, οι τρεις πρωτοβουλίες, βοηθούν να μην χάνονται χρήματα στην κατασπατάληση, στην κακοδιαχείριση και να έχουμε ένα δημοσιονομικό όφελος και ένα μεγαλύτερο περιθώριο για να κάνουμε καλύτερες υποδομές και ισχυρότερο κοινωνικό κράτος.
1: Ο κύριος Γουλόπουλος έχει τον λόγο και να ετοιμάζεται ο κύριος Γιώργος Μπανάτσας από το TRT.
8: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα έπεσε από 84,6% το 2005 σε 61% σήμερα, κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και το παράδοξο είναι ότι υπάρχουν 520.000 κλειστά ακίνητα μόνο στην Αττική, δηλαδή πάνω από το 1 τέταρτο του αποθέματος. Ταυτόχρονα, ένας ξένος αγοραστής με μέσο προϋπολογισμό 340.000 ευρώ και σχεδόν 19 ετησίους μισθούς ενός Έλληνα εργαζομένου, παίρνει δάνειο με σχεδόν το ίδιο επιτόκιο, δηλαδή της τάξης του 3,5%. Την ίδια ώρα, οι τράπεζες χρηματοδοτούν στην πράξη μόλις 62-65% της αξίας, όχι την προβλεπόμενη συμμετοχή 80%, με συνέπεια να δυσκεραίνει ακόμα περισσότερο να αγοράσει σπίτι ο Έλληνας φορολογούμενος. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, με 500.000 κλειστά σπίτια στην Αττική και ένα επιτόκιο ίδιο ανάμεσα σε τόσο άνισα εισοδήματα, αν αύριο κυβερνήσετε, πώς θα εξορθολογήσετε την αγορά, όπως είπατε πριν λίγο? Θα δημιουργήσετε νέα κρατικά προγράμματα διαφορετικά από το σπίτι μου 2 και σπίτι μου 3? Θα θεσπίσετε πρόσθετα κίνητρα? Ευχαριστώ.
0: Από το 2022 είχα πει στη Βουλή, είχα πει μάλλον δημόσια και μετά το 23 και στη Βουλή, ότι το θέμα της στέγασης θα εξελιχθεί στην Ελλάδα να είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό θέμα. Διότι είχαμε μάθει εντελώς διαφορετικά. Όπως πολύ καλά περιγράψατε, είχαμε πολύ υψηλά ποσοστά ιδιοκατοίκησης και γνώριζε κάθε γενιά σχεδόν ότι δουλεύοντας μπορεί να αποκτήσει ένα σπίτι. Σήμερα ακόμη και άνθρωποι που δουλεύουν σε καλές θέσεις εργασίας φοβούνται ότι δεν θα αποκτήσουν σπίτι ποτέ. Το κόστος των ακινήτων έχει αυξηθεί ραγδαία σε σχέση με τις εισοδηματικές δυνατότητες του ελληνικού λαού. Και έχουμε μια κυβέρνηση που σου λέει ναι, κάποιος κερδίζει και κάποιος χάνει. Αυτοί όμως που χάνουν μπορεί να μην μπορούν να κάνουν οικογένεια. Μπορεί να συνεχίσουν να μένουν με τους γονείς τους. Μπορεί να μην μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά τους, γιατί εξοικονομούν χρήματα για το ενίκιο. Η πολιτική μας για τη στέγαση θα είναι από την πρώτη μέρα προτεραιότητα. Και όπως είπα πριν, πρέπει να μεγαλώσουμε τις πόλεις μας με νέα σχέδια, νέες υποδομές, να πέσει το κόστος αγοράς ακινήτων μέσω του κόστους γης. Πρέπει να βάλουμε όρια στο real estate. Ξέρετε πόσοι θα βγάλουν αρκετά χρήματα όταν αγόρασαν βιομηχανία

0: βιομηχανικά κτίρια. Πριν την νομοθέτηση του νέου ορίου της Golden Visa, μετά από πίεση του ΠΑΣΟΚ, η Golden Visa πήγε στην Αθήνα από τις 250.000 στις 800.000. Κάποιοι όμως πονηροί που γνώριζαν αγόρασαν βιομηχανικά κτίρια και κτίρια άλλου χαρακτήρα με το παράθυρο της νομοθέτησης ότι εκεί μπορούν να πουλήσουμε 250.000 μετά, αλλάζοντας το χαρακτήρα του κτιρίου. Γνωρίζετε ότι η Golden Visa έμεινε στις 400.000 στα μικρότερα νησιά της Ελλάδας, εκεί που δεν υπάρχει νερό, που η δημόσια υγεία είναι αδύναμη, που δεν υπάρχουν υποδομές. Δηλαδή, 800 στην Κρήτη που έχει υποδομές, αλλά 400 στη Σύμβρο που δεν έχει υποδομές. Τι είδους επιλογές είναι όλες αυτές? Είναι επιλογές να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ή να κάνουμε κάποιοι business? Και η απάντηση είναι, μα δώσαμε ένα ενίκιο, το οποίο, όπως γνωρίζετε, στις περισσότερες περιπτώσεις το απορρόφησε η ίδια η αγορά. Το λέγανε αυτό και όταν ανακοινώθηκε το μέτρο, σημαντικοί οικονομολόγοι. Άρα, πρέπει να μεγαλώσουμε την προσφορά κατοικιών για να πέσει το κόστος και στην αγορά και στα ενίκια. Ανεβάζουμε την προσφορά με νέα σχέδια πόλης, με προγράμματα ανοίγματος κλειστών κτηρίων και διαμερισμάτων, με κίνητρα ανακατασκευής και δέσμευση τα ακίνητα αυτά να δίνονται με κοινωνικό ενίκιο χαμηλού κόστους. Και τέλος βάζουμε κανόνες στην αύξηση των ενοικίων. Πρέπει σε κάθε δήμο, ειδικά εκεί που υπάρχουν μεγάλες ζώνες πίεσης, να γίνουν μελέτες φέρουσας ικανότητας για να γνωρίζουμε συγκεκριμένα πόσες βραχυχρόνιες μισθός θα υπάρχουν, πόσες μπορεί ο καθένας να έχει και πόσα τετραγωνικά πρέπει να είναι. Έτσι γίνεται ολιστική πολιτική. Όπως επίσης, όποιος έρθει να ανανεώσει την Golden Visa που έχει πάρει με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, για να την ανανεώσει θα απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση στην κατοικία αυτή, στο ακίνητο αυτό. Θα πρέπει να έχει ο ίδιος ή ιδιοκατοίκηση ή μακροχρόνια μίσθωση. Σας περιγράψα λοιπόν ένα μεγάλο πακέτο μέτρων που αφορούν όλη την Ελλάδα και την νησιωτική αλλά και τα μεγάλα κέντρα. Γιατί στόχος μας είναι κάθε οικογένεια να μπορεί, όπως και οι προηγούμενες γενιές, με τον κόπο της να αποκτήσει μια κατοικία, και αυτή και τα παιδιά της.
1: Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με τη Θεσσαλονίκη, από όπου ακούσαμε την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Το Ράδιο Κρήτη έδωσε και φέτος δυναμικό παρόν, μεταφέροντας τον παλμό των εξελίξεων με απόλυτη αντικειμενικότητα και πολυφωνία. Η ενημέρωση όμως δεν σταματά εδώ. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας, καθώς ακολουθεί το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το κύρος και τον πλουραλισμό που εμπιστεύεστε καθημερινά.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
3: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 2.
4: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ.

0: 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει πολιτική αλλαγή, επανέλαβε σταθερά ο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε σήμερα στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθεσής Θεσσαλονίκης. Πρόσθεσε ότι ο εκλογικός νόμος δημιουργεί συγκεκριμένα δεδομένα που οδηγούν στην πρώτη θέση για να γίνει πολιτική αλλαγή που απαιτεί η κοινωνία. Δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την πολιτική ήττα της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Υπογράμμισε πως δεν μπορεί να γίνει χωρίς το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο, γιατί δεν αρκεί για τη χώρα η πολιτική εναλλαγή στην εξουσία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε πως οι εξαγγελίες του είναι τεκμηριωμένες και κοστολογημένες και αρνήθηκε ότι έταξε δισεκατομμύρια. Παρουσιάσαμε, είπε, και συγκεκριμένα μέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης. Εμείς τους πολίτες δεν τους αντιμετωπίζουμε σαν πελάτες, σημείωσε, ενώ επέμεινε για 13η σύνταξη, 13ο μισθό και ΕΚΑΣ. Ο 13ος μισθός θα δοθεί σταδιακά, απαλλαγή από το ΦΠΑ για τζίρους απασχολούμενων και μικρών επιχειρήσεων, τόνισε. Για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, είπε ότι αυτό είναι ένα μέτρο που αποφασίζεται σε περιόδους που υπάρχει μεγάλη αύξηση της ακρίβειας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ερωτηθείς κατά τη συνέντευξη τύπου εάν στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη χωρίς αυτοδυναμία, το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί της εφόσον πρωθυπουργός είναι ένα άλλο πρόσωπο και όχι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είτε από τη Νέα Δημοκρατία είτε από άλλο κόμμα, ξεκαθάρισε ότι η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ δεν αλλάζει. Σε άλλη ερώτηση σχετικά με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι ιδεολογικά πιστεύουμε ότι πρέπει να ανατάξουμε όλες τις δυνάμεις της κοινωνίας και πως η δημιουργική Ελλάδα δεν είναι μια θεωρία. Γι' αυτό ξεκινήσαμε από την ανάπτυξη και φτάσαμε στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Εξήγησε ότι έχει μια ολιστική προσέγγιση για τη νέα πορεία που πρέπει να βαδίσει ο τόπος. Κλήθηκε να απαντήσει και για την εξωτερική πολιτική λέγοντας χαρακτηριστικά. Για τα εθνικά μας θέματα, μαθήματα δεν δεχόμαστε, γιατί όλες οι μεγάλες εθνικές επιτυχίες έχουν τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ, με κορυφαία την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άλυτο το Κυπριακό. Η σημαντικότερη εθνική επιτυχία της μεταπολίτευσης, είπε. Ερωτηθείς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά, απάντησε. Η ενδεχόμενη ίδρυση κόμματος Σαμαρά δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ, αφορά σε οποιαδήποτε εκδοχή της στη Νέα Δημοκρατία. Σχετικά με τον ανταγωνισμό του ΠΑΣΟΚ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι μπορεί να εκφράσει τη μεσαία τάξη, τους μη προνομιούχους σήμερα, το κέντρο και την κεντροαριστερά. Κατέκρινε εκ νέου τον Αλέξη Τσίπρα για την εκχώρηση κόκκινων δανείων στα φαντς και την αθέτηση του κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, καθώς και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη μείωση του φόρου στα μερίσματα. Η υπόθεση των υποκλοπών δεν έχει κλείσει και θα κλείσει, είπε, αναμένοντας την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τέλος, αναφερόμενος και πάλι στα εθνικά θέματα και στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τα ήρεμα νερά επικοινωνιακού κατασκεύασμα, ενώ είπε πως χρειάζεται μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική εναντί της Τουρκίας. Αδιανόητο να εξάγονται όπλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία. Ισχυρός είναι αυτός που οργανώνεται, κοιτώντας πολλά χρόνια μετά, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Δεν απειλούμε κανένα, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανένα. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε από το Καστελόριζο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παρέστη σήμερα στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωση του ακριτικού νησιού, στο πλαίσιο της τριήμερης επίσκεψής του και εν μέσω των προκλήσεων της Άγκυρας. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα πραγματοποιήθηκαν σήμερα οι επαιτειακές εκδηλώσεις για τα 83 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Βιάνου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε ότι οι απαιτήσεις της Ελλάδας για αποζημιώσεις από τις γερμανικές φρικαλαιότητες είναι απαράγραπτες. Με αίμα βάφτηκε ακόμα μια φορά η άσφαλτος της Κρήτης, με ένα νέο άνθρωπο να χάνει τη ζωή του. Πρόκειται για ένα 22χρονο από τη Γερμανία, ο οποίος οδηγούσε μηχανή στην οποία επέβαινε και η επίσης 22χρονη αδελφή του. Τα δύο αδέλφια κατευθύνονταν τα ξημερώματα από Μάταλα προς Μύρες, όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, η μηχανή εξετράπη της πορείας της προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και ανετράπη, με αποτέλεσμα ο νεαρός να χάσει τη ζωή του, ενώ η αδελφή του φέρει ελαφρά τραύματα. Υπενθυμίζεται ότι χθες τα ξημερώματα μία 19χρονη έχασε τη ζωή της στα Χανιά, οδηγώντας μηχανή μεγάλου κυβισμού. Με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου ένας 16χρονος δικυκλιστής, μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στη Βιάνου στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου χθες το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μηχανή που οδηγούσε ο ανήλικος, κατόπιν διευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας της και κατέληξε στα βράχια. Ο 16χρονος διακομίστη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και παραμένει νοσηλευόμενος. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές από το Τομπρούκ της Λιβύης προς την Κρήτη. Συνολικά 114 άτομα έφτασαν σήμερα με λέμβους ανοιχτά των καλών λιμένων σε δύο διαφορετικά περιστατικά. Υπενθυμίζεται ότι άλλοι 186 λαθρομετανάστες έφτασαν στο νησί τα προηγούμενα 24 ώρα. Συνολικά 45 σχολικές μονάδες στην Κρήτη αναστέλουν τη λειτουργία τους για το επόμενο σχολικό έτος. Πρόκειται για 21 νηπιαγωγεία και 24 δημοτικά. Τη μεγαλύτερη αναλογία καταγράφει το Ηράκλειο, όπου σε αναστολή τίθενται 22 σχολικές μονάδες, συγκεκριμένα 10 νηπιαγωγεία και 12 δημοτικά σχολεία. Ανωδικά κινούνται και στο Ηράκλειο τα ενίκια των φοιτητικών κατοικιών, με τις ζητούμενες τιμές να είναι φέτος αυξημένες κατά 7,2% σε σχέση με πέρυσι. Σε ορίζοντα δεκαετία, η αύξηση αγγίζει το 120%, γεγονός που αποτυπώνει τη σημαντική επιβάρυνση για τις οικογένειες των φοιτητών. Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, από σήμερα στις 7.30 το απόγευμα θα τεθεί η σωρός του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, προκειμένου να πούν το τελευταίο αντίο φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές του. Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του, η κηδεία θα τελεστεί αύριο το μεσημέρι στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Πριν ακόμα ανάψουν τα καλοριφέρ, η ακρίβεια δείχνει και πάλι τα δόντια της, με την ενέργεια να επιβαρύνει ήδη το πετρέλαιο και λογαριασμούς και να απειλεί να περάσει για δεύτερη φορά στο καλάθι του σούπερ μάρκετ, ενώ η νέα αύξηση των επιτοκίων προσθέτει πίεση στις δόσεις των δανείων. Τις επόμενες ημέρες, ενδεχομένως και αύριο, να ληφθεί οριστική απόφαση για το εάν θα παραταθεί υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας από 1η Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους. Υποτονικά κινήθηκε η αγορά στον Άγιο Νικόλαο κατά τη φετινή περίοδο των θερινών εκπτώσεων, με τους επαγγελματίες να κάνουν λόγο για περιορισμένο ενδιαφέρον από τους καταναλωτές. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Μανώλης Πάγκαλος, ούτε οι μεγάλες μειώσεις στις τιμές κατάφεραν να δώσουν την αναμενόμενη όθηση στην αγορά. Στο διεθνή χώρο, η Ρωσία είναι διατεθειμένη να ξαναρχίσει διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία, αλλά χωρίς πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, όπως δήλωσε ο Σεργέι Λαυρόφ στο περιθώριο της Συνόδου των BRICS στο Νέο Δελχή. Ιράν και Ομάν συμφώνησαν επί των λεπτομεριών για τις νέες διαδρομές εισόδου και εξόδου από τα στενά, ωστόσο η συμφωνία δεν σημαίνει ότι το Ορμούζ θα ξανανοίξει αμέσως για την αυσιπλοεία, αλλά καθορίζει τη βάση επί της οποίας θα γίνει αυτό, όπως υποστήριξε σήμερα ιρανική πηγή στο ημιεπίσημο πρακτορείο Τασνίμ. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Όφη, κάνοντας εκπληκτική εμφάνιση, νίκησε τον Ολυμπιακό χθες το Καραϊσκάκι με 1-0 και έπιασε την πρώτη θέση της Super League. Ο Χρήστος Κόντης και οι παίκτες του γνώρισαν την αποθέωση από εκατοντάδες φιλάθλους του Όφη κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Στο άλλο χθεσινό παιχνίδι, Ηρακλής και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Η τέταρτη αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα με τα παιχνίδια στις 6 Καλαμάτα Βόλος, στις 7 Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ, στις 9 Κηφισιά Λεβαδιακός και ΠΑΟΚ Άρης και στις 9.30 το βράδυ Παναθηναϊκός Πανετολικός. Τοπικές νεφώσεις με ενδεχόμενο εκδήλωσης λίγων ασθενών βροχών μικρής διάρκειας προβλέπει για αύριο Δευτέρα στην Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3-4 μποφόρ, ενώ στα πελάγη ενδέχεται η έντασή τους να φτάσει τοπικά τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, με τη μέγιστη τιμή της να κυμαίνεται γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ η ελάχιστη τις πρώτες πρωινές ώρες και το βράδυ θα πέσει στους 17 με 20 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο. Μας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας απόγευμα.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε το μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
5: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28132-24777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
6: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την πρώτη θέση στις εκλογές έθεσε ως στόχο του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ, τονίζοντας ότι μόνο έτσι

0: Έτσι μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Παράλληλα επανέλαβε τις προτάσεις του κόμματος για 13η σύνταξη, 13ο μισθό και ΚΑΣ, υποστηρίζοντας ότι είναι κοστολογημένες. Για ενδεχόμενη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία ξεκαθάρισε ότι η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ δεν αλλάζει. Στο Καστελόριζο βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις εκδηλώσεις για την επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Έστειλε μήνυμα στην Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν δέχεται απειλές ή υποδείξεις. Παράλληλα, τόνισε την προσήλωση στο διάλογο, το διεθνές δίκαιο και την ειρήνη. Κλειστός θα παραμείνει ο ΒΟΑΚ στο ύψος του Ξηροποτάμου από τις 6 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου ως τις 6 το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού με ειδικές παρακάμψεις για τα βαρέα οχήματα. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις για τα 83 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Γιάννου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε ότι οι ελληνικές αξιώσεις για αποζημιώσεις από τις γερμανικές θηριωδίες είναι απαράγραπτες. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται στο Παγνί ένας 16χρονος δικυκλιστής μετά από τροχαίο στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στη Βιάννο. Η μηχανή που οδηγούσε εξετράβη της πορείας της και κατέληξε στα βράχια. Ο ανήλικος φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Τραγωδία σημειώθηκε στο δρόμο από τα Μάταλα προς τις Μοίρες. Ένας 22χρονος από τη Γερμανία έχασε τη ζωή του και η 22χρονη αδερφή του τραυματίστηκε ελαφρά όταν η μοτοσικλέτα τους εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη. Συνολικά 114 άτομα έφτασαν με λέμβους ανοιχτά των καλών λιμένων σε δύο διαφορετικά περιστατικά. Άλλα 186 άτομα είχαν φτάσει στο νησί τα προηγούμενα 24 ώρα. Δύο περιστατικά με ανηλίκους και αλκοόλ καταγράφηκαν σε Χανιά και Ηράκλειο. Στα Χανιά συνελήφθη 16χρονος που επιχείρησε να αγοράσει ποτό με πλαστή ταυτότητα, ενώ συνελήφθησαν και ο υπεύθυνος του καταστήματος και η μητέρα του. Στο Ηράκλειο συνελήφθη ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ μετά τη μεταφορά 15χρονης στο νοσοκομείο λόγω κατανάλωσης αλκοόλ. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια θα τεθεί απόψε η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη. Η κηδεία του δημοφιλούς τραγουδιστή θα γίνει αύριο στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράλληλα συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τις συνθήκες του θανάτου του. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 4. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές και την πολιτική ήττα της Νέας Δημοκρατίας έθεσε ως βασικό στόχο του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ. Ξεκαθάρισε ότι η στρατηγική του κόμματος δεν αλλάζει και πως το ΠΑΣΟΚ δεν θα στηρίξει κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, υπεραμύνθηκε του οικονομικού προγράμματος του κόμματος που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 13η σύνταξη, 13ο μισθό και μέτρα για τη στέγαση και τα κόκκινα δάνεια. Στο Καστελόριζο βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας μήνυμα στην Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν δέχεται απειλές ή υποδείξεις. Παράλληλα, ανακοίνωσε δύο οικονομικά κίνητρα των 5.000 ευρώ για το νησί, ένα για εργαζόμενους του δημοσίου και ένα για νοικοκυριά που εγκαθίστανται και παραμένουν στο Καστελόριζο. Νέο επεισόδιο σημειώθηκε στα Βορίζια λίγους μήνες μετά την αιματηρή σύγκρουση μεταξύ των οικογενειών Καργάκη και Φραγιαδάκη. Δύο άνδρες συνεπλάκησαν μετά από φθορές σε λάστιχα ποτίσματος και σε αυτοκίνητο. Ο ένας αναζητείται από την αστυνομία, ενώ ο δεύτερος νοσηλεύτηκε στο Παγνί. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εκδηλώσεις για τα 83 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Γιάννου. Ο κ. Τασούλας δήλωσε ότι οι ελληνικές αξιώσεις για αποζημιώσεις από τις γερμανικές θηριωδίες είναι απαράγραπτες. Κλειστός θα παραμείνει ο ΒΟΑΚ στο ύψος του Ξηροποτάμου από τις 6 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου έως τις 6 το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, ενώ προβλέπονται ειδικές παρακάμψεις για τα βαρεά οχήματα. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται στο Παγνί ένας 16χρονος μετά από τροχαίο στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στη Βιάνο. Η μηχανή που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και κατέληξε στα βράχια. Ο ανήλικος φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη. Συνολικά 114 άτομα έφτασαν σήμερα με λέμβους ανοιχτά των καλών λιμένων σε δύο διαφορετικά περιστατικά. Αλλά 186 άτομα είχαν φτάσει στο νησί τα προηγούμενα 24 ώρα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη μέσα στην κλινική που ανακτήθηκε από το κινητό της γιατρού που κατηγορείται. Εξετάζεται πότε και γιατί τραβήχτηκε, καθώς και αν μπορεί να δώσει στοιχεία για την κατάσταση του τραγουδιστή. Απόψε η σωρός του θα τεθεί σε λαϊκή αγρυπνία στη Νίκαια, ενώ η κηδεία του θα γίνει αύριο στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμπούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
1: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28132474777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
2: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
3: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές και στην πολιτική αλλαγή επικεντρώθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στη ΔΕΘ. Ο πρόεδρος του κόμματος επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί την πρώτη θέση, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν αλλάζει η στρατηγική που έχει χαράξει και πως στόχος είναι η απομάκρυνση της Νέας Δημοκρατίας από την κυβέρνηση. Παράλληλα, απάντησε στην κριτική για το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι οι προτάσεις για 13η σύνταξη και 13ο μισθό, στέγαση και κόκκινα δάνεια είναι πλήρως κοστολογημένες. Ιδιαίτερο μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός, που συμμετείχε στις εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωσης του νησιού, υπογράμμισε ότι η χώρα μας επιδιώκει το διάλογο και την ειρήνη, δεν απειλεί κανέναν, αλλά ταυτόχρονα δεν αποδέχεται απειλές ή υποδείξεις. Παράλληλα, ανακοίνωσε οικονομική ενίσχυση για όσους υπηρετούν στο νησί, αλλά και για τα νοικοκυριά που επιλέγουν να εγκατασταθούν και να παραμείνουν εκεί, με το ποσό να φτάνει τις 5.000 ευρώ ετησίως. Ένταση σημειώθηκε εκ νέου στα Βορίζια σε μια περιοχή που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό το βάρος της πρόσφατης αιματηρής αντιπαράθεσης των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη. Αφορμή για το νέο περιστατικό αποτέλεσαν φθορές σε λάστιχα ποτίσματος και σε όχημα. Ακολούθησε συμπλοκή δύο ανδρών, με τον ένα να αναζητείται από την αστυνομία και το δεύτερο να μεταφέρεται στο Παγνί για νοσηλεία. Τραγωδία στην παραλία του Καλαθά στα Χανιά, όπου μια 68χρονη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα. Παρά τις προσπάθειες του να παγωσώσει και του ΕΚΑΒ, η γυναίκα κατέληξε στο νοσοκομείο Χανίων. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να δείξει νεκροψία νεκροτομή. Στη Βιάνο βρέθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας για τις εκδηλώσεις μνήμης των 83 χρόνων από το Ολοκαύτωμα. Κατά την παρουσία του στην περιοχή, αναφέρθηκε και στο ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων, επαναλαμβάνοντας ότι οι ελληνικές αξιώσεις για τις θηριωδίες της κατοχής δεν παραγράφονται. Στο Παγνί εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ένας 16χρονος μετά από τροχαίο στη Βιάνο. Το ατύχημα έγινε στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, όταν η μηχανή που οδηγούσε ο ανήλικος ξέφυγε από την πορεία της και κατέληξε στα βράχια. Ο 16χρονος έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι. Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας θα υπάρξει στο ΒΟΑΚ στην περιοχή του Ξηροποτάμου. Η κυκλοφορία θα διακοπεί από τις 6 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 6 το πρωί της Δευτέρας 21 του μήνα. Για την εξυπηρέτηση των οδηγών θα χρησιμοποιείται η παλαιά εθνική οδός, ενώ η ειδική διαδρομή θα προβλέπεται για τα βαρέα οχήματα. Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, με τις αρχές να εξετάζουν φωτογραφία του τραγουδιστή μέσα στην κλινική που εντοπίστηκε στο κινητό της γιατρού που κατηγορείται. Ερευνάται ο χρόνος και ο λόγος λήψης της, καθώς και αν μπορεί να δώσει στοιχεία για την κατάστασή του. Απόψε στις 7 η σωρός του θα τεθεί σε λαϊκή αγρυπνία στην Νίκαια, ενώ η κηδεία του θα γίνει αύριο στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών με παρουσία κόσμου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη Super League ξεχωρίζει σήμερα το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Άρη, ενώ η αγωνιστική δράση συνεχίζεται με τα παιχνίδια Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ και Παναθηναϊκός Πανετολικός. Χτες ο Όφη πήρε σπουδαία νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, επικρατώντας με 1-0. Τον γκολ της κριτικής ομάδας πέτυχε ο Κόντρο και οι φίλοι του Όφη ετοίμασαν θερμή υποδοχή στους παίκτες του Χρήστου Κόντι στο αεροδρόμιο. Με ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες ο καιρός στην Κρήτη, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 33 βαθμούς. Από αύριο αναμένεται σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, ενώ από τα μέσα της εβδομάδας αυξάνονται οι πιθανότητες για τοπικές βροχές και μπόρες. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Hondo Center.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
6: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
7: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
6: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
7: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
8: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
7: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Με το βλέμμα στις επόμενες κάλπες και με ξεκάθαρη επιδίωξη την πρωτιά κινείται το ΠΑΣΟΚ, όπως επανέλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του κόμματος υποστήριξε ότι μόνο με το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη θέση μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για πολιτική αλλαγή, αποκλείοντας παράλληλα αλλαγή στη σημερινή στρατηγική του κόμματος. Αναφέρθηκε ακόμη στις προτάσεις για τη 13η σύνταξη και τον 13ο μισθό, αλλά και στις παρεμβάσεις για τη στέγαση και τα κόκκινα δάνεια, επιμένοντας ότι το πρόγραμμα είναι κοστολογημένο. Από το ακριτικό Καστελόριζο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε το δικό του μήνυμα προς την Άγκυρα. Όπως τόνισε, η Ελλάδα επιλέγει το δρόμο του διαλόγου και της ειρήνης με οδηγό το διεθνές δίκαιο, αλλά δεν πρόκειται να δεχθεί απειλές και υποδείξεις. Στο επίκεντρο βρέθηκαν και τα νέα οικονομικά μέτρα για το νησί, με ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ τόσο για εργαζόμενους του δημοσίου, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων, όσο και για τα νοικοκυριά που ζουν ή επιλέγουν να εγκατασταθούν εκεί. Θανατηφόρο περιστατικό σημειώθηκε στην παραλία Καλαθά στα Χανιά, όπου μια 68χρονη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στη θάλασσα. Ο ναυαγοσός της και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ έδωσαν μάχη για να την επαναφέρουν χωρίς αποτέλεσμα. Η νεκροψία-νεκροτομία αναμένεται να δείξει τις ακριβείς συνθήκες για τα αίτια του θανάτου της. Στο επίκεντρο της συζήτησης για την οδική ασφάλεια βρίσκεται και πάλι το οδικό δίκτυο του Ηρακλείου. Πολίτες επισημαίνουν τις σοβαρές ελλείψεις στο φωτισμό του ΒΟΑΚ αλλά και την κακή κατάσταση του οδοστρώματος στον Κατσαμπά, προβλήματα που εντείνουν τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων. Νέα αντιπαράθεση σημειώθηκε στα Βορίζια με δύο άνδρες να έρχονται στα χέρια ύστερα από διαφωνία που ξεκίνησε από ζημιά σε λάστιχα ποτίσματος και αυτοκίνητο. Η αστυνομία αναζητά τον ένα από τους δύο, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε και παραμένει για νοσηλεία στο Παγνί. Το περιστατικό προστίθεται στην ήδη τεταμένη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή μετά τη σύγκρουση των οικογενειών Καργάκη και Φραγιαδάκη. Στις εκδηλώσεις μνήμης για τα 83 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Βιέννου παρέστη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Αναφερόμενος στις γερμανικές θηριωδίες της κατοχής, τόνισε ότι οι ελληνικές αξιώσεις για αποζημιώσεις παραμένουν απαράγραπτες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθεται σε εφαρμογή στο ΒΟΑΚ στην περιοχή του Ξηροποτάμου. Ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός από τις 6 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου έως τις 6 το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου. Η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται από την παλαιά Εθνική Οδό με διαφορετική παράκαμψη για τα βαρέα οχήματα. Η Νίκαια ετοιμάζεται να υποδεχθεί απόψε χιλιάδες ανθρώπους που θα συγκεντρωθούν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη. Η λαϊκή αγρυπνία στη μνήμη του αγαπημένου τραγουδιστή έχει προγραμματιστεί για τις 7.30, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας, η προσέλευση ενδέχεται να ξεπεράσει ακόμη και τους 25.000 ανθρώπους. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στη 1 στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών Παρουσία Κόσμου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: κανέναν άλλον.
1: Γιατί δε μένει την έχω. Ιδού, πεδίο δόξης λαμπρών.
2: Καλά, εμένα δεν θα με ρωτήσει κανείς. Εντάξει ρε αγόρια.
0: Εσύ, ραντεβού στις 6 στο Soundcheck.
1: Τραγουδιστές, Άγιο είχα.

0: για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
1: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
4: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site βιοζόλ.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Την πρώτη θέση στις εκλογές έθεσε ως στόχο του Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που έδωσε σήμερα στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τονίζοντας ότι μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Παράλληλα, επανέλαβε τις προτάσεις του κόμματός του για 13η σύνταξη, 13ο μισθό και ΕΚΑΣ, υποστηρίζοντας ότι είναι κοστολογημένες. Για ενδεχόμενη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ξεκαθάρισε ότι η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ δεν αλλάζει. Στο Καστελόριζο βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις εκδηλώσεις για την επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Έστειλε μήνυμα στην Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν δέχεται απειλές ή υποδείξεις. Παράλληλα, τόνισε την προσήλωση στο διάλογο, το διεθνές δίκαιο και την ειρήνη. Κλειστός θα παραμείνει ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης στο ύψος του Ξηροποτάμου από τις 6 το πρωί της ερχόμενης Πέμπτης έως τις 6 το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της παλιάς εθνικής οδού με ειδικές παρακάμψεις για τα βαρέα οχήματα. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εκδηλώσεις για τα 83 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Βιάννου. Ο κ. Τασούλας δήλωσε ότι οι ελληνικές αξιώσεις για αποζημιώσεις από τις γερμανικές θηριωδίες είναι απαράγραπτες. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου ένας 16χρονος δικυκλιστής μετά από τροχείο στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στη Βιάννο. Η μηχανή που οδηγούσε εξετράπει τις πορείες της και κατέληξε στα βράχια. Ο ανήλικος φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια θα τεθεί σε μισή περίπου ώρα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη. Η κηδεία του δημοφιλούς τραγουδιστή θα γίνει αύριο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών παρουσία κόσμου, όπως αποφάσισε τελικά η οικογένεια. Η αστυνομία εκτιμά ότι η προσέλευση θα ξεπεράσει απόψε σε πλήθος τις 25.000. Τοπικές νεφώσεις με ενδεχόμενο εκδήλωση λίγων ασθενών βροχών μικρής διάρκειας προβλέπει για αύριο Δευτέρα στην Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενώ στα πελάγη ενδέχεται η έντασή τους να φτάσει τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση με τη μέγιστη τιμή να κυμαίνεται γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ η ελάχιστη τις πρώτες πρωινές ώρες και το βράδυ θα πέσει στους 17 με 20 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 8.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Radio Crete 101,5.

0: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
1: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία

0: από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να σειραίουν στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια για να ποτίσουν τον ίστατο φόρο τιμής στο Γιώργο Μαζονάκη που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη από ανακοπή καρδιάς σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Η σωρός του ερμηνευτή έφτασε στην αγαπημένη του εκκλησία λίγο μετά τις 7.30 απόψε για να τον αποχαιρετήσουν από κοντά όσοι φίλοι και θαυμαστές το επιθυμούν. Η εξόδιος ακολουθία θα τελειωθεί αύριο το μεσημέρι στην ίδια εκκλησία, παρουσία κόσμου τελικά, και μόνο η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο. Με το βλέμμα στις επόμενες κάλπες και με ξεκάθαρη επιδίωξη την πρωτιά κινείται το ΠΑΣΟΚ, όπως επανέλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αναφέρθηκε στις προτάσεις του κόμματός του για 13η σύνταξη και 13ο μισθό, αλλά και στις παρεμβάσεις για τη στέγαση και τα κόκκινα δάνεια, επιμένοντας ότι το πρόγραμμα είναι δημοσιονομικά τεκμηριωμένο. Από το ακριτικό Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε το δικό του μήνυμα προς την Άγκυρα. Όπως τόνισε, η Ελλάδα επιλέγει το δρόμο του διαλόγου και της ειρήνης με οδηγό το διεθνές δίκαιο, αλλά δεν πρόκειται να δεχθεί απειλές και υποδείξεις. Θανατηφόρο περιστατικό σημειώθηκε στην παραλία Καλαθά στα Χανιά, όπου μια 68χρονη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στη θάλασσα. Ο ναυαγοσός της και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ έδωσαν μάχη για να την επαναφέρουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σιγά τα λάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
6: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκήπιων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο.

0: Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας, αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
3: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές και στην πολιτική αλλαγή επικεντρώθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του κόμματος επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί την πρώτη θέση, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν αλλάζει η στρατηγική που έχει χαράξει και πως στόχος είναι η απομάκρυνση της Νέας Δημοκρατίας από την κυβέρνηση. Παράλληλα, απάντησε στην κριτική για το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι οι προτάσεις για 13η σύνταξη, 13ο μισθό, στέγαση και κόκκινα δάνεια είναι πλήρως κοστολογημένες. Ιδιαίτερο μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε από το Καστελόριζο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης, που συμμετείχε στις εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωσης του νησιού, υπογράμμισε ότι η χώρα μας επιδιώκει το διάλογο και την ειρήνη. Δεν απειλεί κανένα, αλλά ταυτόχρονα δεν αποδέχεται απειλές ή υποδείξεις. Παράλληλα, ανακοίνωσε οικονομική ενίσχυση για όσους υπηρετούν στο νησί, αλλά και για τα νοικοκυριά που επιλέγουν να εγκατασταθούν και να παραμείνουν εκεί με το ποσό να φτάνει τις 5.000 ευρώ ετησίως. Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στο δρόμο από Μάταλα προς Μύρες. Ένας 22χρονος από τη Γερμανία έχασε τη ζωή του. Και η 22χρονη αδελφή του τραυματίστηκε ελαφρά όταν η μοτοσυκλέτα τους εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και ένας 16χρονος μετά από τροχείο στη Βιάνο. Το ατύχημα έγινε στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου όταν η μηχανή που οδηγούσε ο ανήλικος ξέφυγε από την πορεία της και κατέληξε στα βράχια με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι. Στο επίκεντρο της συζήτησης για την οδική ασφάλεια βρίσκεται και πάλι το οδικό δίκτυο του Ηρακλείου. Πολίτες επισημαίνουν τις σοβαρές ελλείψεις στο φωτισμό στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, στο τμήμα του από Αλικαρνασσό μέχρι Γιώφυρο, αλλά και την κακή κατάσταση του οδοστρώματος στον Κατσαμπά, προβλήματα που εντείνουν τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων. Στη Βιάνο βρέθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας για τις εκδηλώσεις μνήμης των 83 χρόνων από το ολοκαύτωμα. Κατά την παρουσία του στην περιοχή, αναφέρθηκε και στο ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων, επαναλαμβάνοντας ότι οι ελληνικές αξιώσεις για τις θηριωδίες της κατοχής δεν παραγράφονται. Πλήθος κόσμου εξακολουθεί να σειραίει στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια για να ποτίσουν τον ίστατο φόρο τιμής στο Γιώργο Μαζονάκη, που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη από ανακοπή καρδιάς σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Η σωρός του ερμηνευτή έφτασε στην αγαπημένη του εκκλησία λίγο μετά τις 7.30 το απόγευμα, ώστε να αποχαιρετήσουν από κοντά φίλοι και θαυμαστές. Η εξόδιος ακολουθεί, θα τελεστεί αύριο το μεσημέρι στον ίδιο Ιερό Ναό, παρουσία κόσμου τελικά, και μόνο η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Νίκαιας. Στο μεταξύ, στον 32ο ανακριτή θα οδηγηθούν αύριο 2 γιατροί, στο ιατρείο των οποίων υπέστη καρδιακή προσβολή ο καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Και οι δύο βαρύνονται με την κατηγορία της έκθεσης σε θανάσιμο κίνδυνο, ωστόσο σύμφωνα με το δικηγόρο της οικογένειας Μαζονάκη, υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την αναβάθμιση του κατηγορητήριου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει, εκτός από τις μαρτυρικές καταθέσεις, όλα τα τεκμήρια που συλλέχθηκαν από το ιατρείο και το σπίτι των κατηγορουμένων, κυρίως δε στοιχεία που ανακτήθηκαν από τα κινητά τους τηλέφωνα, τα αρχεία των υπολογιστών και τις καταγραφές του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Ένταση σημειώθηκε εκ νέου στα Βορίζια, σε μια περιοχή που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό το βάρος της πρόσφατης αιματηρής αντιπαράθεσης των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη. Αφορμή για το νέο περιστατικό αποτέλεσαν φθορές σε λάστιχα ποτίσματος και σε ένα όχημα. Ακολούθησε συμπλοκή δύο ανδρών, με τον ένα να αναζητείται από την αστυνομία και το δεύτερο να μεταφέρεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου για νοσηλεία. Τραγωδία στην παραλία του Καλαθά στα Χανιά, όπου μία 68χρονη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα. Παρά τις προσπάθειες του ναυαγοσώστη και του ΕΚΑΒ, η γυναίκα κατέληξε στο νοσοκομείο Χανίων. Τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να δείξει νεκροτομή. Την πεποίθηση ότι η στρατιωτική αντιπαράθεση με το Ιράν θα τερματιστεί εντός του έτους επανέλαβε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προσδιορίζοντας χρονικά την εξέλιξη αυτή αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και τώρα η αθλητική μας ενημέρωση. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο συνάδελφος Στέλιος Βολιαντόπουλος. Στέλιο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Εύα. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Η μεγάλη λίγη του Office του Καραϊσκάκη χθες με 1-0 επί του Ολυμπιακού ήταν το αποτέλεσμα που ξεχώρισε μέχρι στιγμής από τα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής της Super League, όφη που επικράτησε χάρη στον γκολ του Κόντρο στο 26ο λεπτό και έπιασε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας τον Παναθηναϊκό και τον Πανετολικό, οι οποίοι κοντράονται σε λίγο μεταξύ τους στο Ολυμπιακό στάδιο, στο παιχνίδι με το οποίο θα πέσει η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής. Οι φύλαθοι του όφη περίπου μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα ετοίμασαν και έκαναν μια αποθεωτική υποδοχή στους παίκτες του Όφη για τη μεγάλη νίκη που πέτυχαν χθες στο Καραϊσκάκη και η οποία ήταν η πρώτη μετά από 36 χρόνια στην έδρα του Ολυμπιακού. Σήμερα η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε στην Τρίπολη, καθώς αναδείχθηκε η ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα, ενώ στο άλλο σημερινό παιχνίδι είχαμε την επικράτηση της Καλαμάτας επί του Βόλου με 3-1. Χθες ο Ηρακλής και ο Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Πριν από λίγο στις 9 ξεκίνησαν το ντέρμπι της Τούμπας ΠΑΟΚ Άρης και η αναμέτρηση Κηφισιά Λεβαδιακός. Όπως είπαμε, το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με το παιχνίδι ντέρμπι κορυφής Παναθηναϊκός Πανετολικός στις 9.30 το βράδυ. Στο κύπελλο Ερασιτεχνών, μετά τον Εργοτέλη και τη Χερσόνησο, αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης και ο Γιούχτας, ο οποίος ιτήθηκε εκτός έδρας από τον Αρακνιακό σήμερα με 6-5 στα πέναλτι. Αντίθετα, προκρίθηκαν ο ΠΟΑ, ο οποίος κέρδισε εκτός έδρας τον Αθλητικό Ομόνοια Νικολάου με 1-0 και ο Αθλητικός Ομόνοιας Τυπακίου που επικράτησε με σκορ 2-0 του Βραχασίου. Χθες την πρόκριση πήραν τα Χανιά που κέρδισαν στο Γάζι 1-0 τον Εργοτέλη, ο Πανακροτηριακός, ο οποίος κέρδισε στα πέναλτι την Επισκοπή εκτός έδρας, και ο Πλατανιάς Χανίων, ο οποίος επικράτησε στη διαδικασία των πέναλτι της Χερσονήσου. Εύα.
3: Ευχαριστούμε, Στέλιο, για την ενημέρωση. Κλείνουμε με την πρόγνωση του αυριανού καιρού, καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την Κρήτη προβλέπει τοπικές νεφώσεις με ενδεχόμενο εκδήλωσης λίγων ασθενών βροχών μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3-4 μποφόρ, ενώ στα πελάγη η έντασή τους ενδέχεται να φτάσει και τα 5. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, με τη μέγιστη τιμή να κυμαίνεται γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 7 αύριο το πρωί. Καλό σας βράδυ.
5: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
8: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
9: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Μη με φορτώνεις με ενοχές. Μη μου λες ότι αξίζει κάτι πιο καλό σε μένα.